0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day. Ρυθμός 949.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Πόσες φορές τη μέρα σκέφτεστε το σεξ?
2: Σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας 3-4-5 φορές.
1: Ωραία.
3: Την ημέρα,
1: Αθηνά, τι λες?
3: Οι άντρες, όχι εμείς.
1: Πόσες φορές,
3: τι πιστεύεις?
4: Για τον άνδρα μου.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περάσει.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
5: Με δεκαριά στο νερό.
4: Το μυαλό σας εκεί το έχετε.
1: Είναι 19 φορές τη μέρα.
4: 19
1: φορές. Το όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό κούκλα μου.
2: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
1: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι.
4: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλα?
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Λέγατε πριν για το πόσες φορές οι άντρες σκέφτονται το σεξ σε σχέση με τις γυναίκες. Το σκέφτεται και σύμφωνα με ελληνική ερευνητική ομάδα που έχει φτιάξει ειδική εφαρμογή και στον ύπνο του. Έχει βγει εφαρμογή.
2: Γι' αυτό το πρωί με το κατάρτι είναι σηκωμένο.
1: Αυτό αφορά στο smartwatch σου. Έχει πάνω την εφαρμογή, το κινητό σου και μετράει τις νυχτερινές στήσεις.
3: Μήπως γίνεται να συνδεθούν τα δύο smartphone, να βάλω κι εγώ ένα.
1: Για
3: να σε φορά να ξυπνάει.
1: Σε λάθος smartphone πανειδοποίησης.
3: Να χτυπάει. Σήκω.
2: Τώρα είναι η ώρα σου. Τώρα είναι η ώρα σου.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Wild Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Τετάρτη, Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
19: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
1: Πού είναι,
13: πού είναι?
19: Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά.
24: Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
25: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
22: Happy Mastercard Day!
26: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μία τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
16: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά.
20: Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
18: Happy Mastercard Day!
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
22: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
23: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Ρολ.
0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
19: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
2: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
2: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: την Betty Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα. Τετάρτη 13 του Μάη, ακριβώς 7, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλης Φορτούνης, στον αέρα του ρυθμού 949. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς τους στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό και να παραμείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή εκπληκτική. Ανοίγουμε σήμερα κάπως μουδιασμένη, η αλήθεια είναι.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί μπορεί να ζήσαμε χθες. Μπορούσαμε να πούμε τώρα να ανοίξουμε με τον ημιτελικό, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Όμως είναι λίγο βαρύ το κλίμα.
1: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Είναι ένας προβληματισμός που όποιος μας ακούει τον έχει.
2: Σίγουρα.
1: Έχει όλες οι παρέες και όλα τα σπίτια έχουν τον ίδιο τον καημό, το ίδιο το θέμα αυτές τις ώρες. Μάθαμε χθες λοιπόν για τα δύο τα κορίτσια τα οποία κάναν αυτή την πράξη, συνέβη αυτό το γεγονός και πραγματικά βουτήξαν στο κενό και πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ μουνιασμένοι, δεν ξέρουμε τι να συζητήσουμε, πώς να το κάνουμε, αλλά αυτό είναι που κάνουμε εδώ πέρα, συζητάμε όπως νιώθουμε, ό,τι νιώθουμε.
2: Φυσικά.
1: Και το επικοινωνούμε, θέλουμε και από εσάς οποιοδήποτε σχόλιο. Διαβάζω, λέει, ο φόβος της αποτυχίας στις Πανελλήνιες, η κατάθλιψη και άλλα προβλήματα έσπρωξαν τις 2-17χρονες στο κενό, άφησαν ένα σημείωμα κρυμμένο μέσα σε ένα ημερολόγιο. Τι κάνανε, ζητήσανε από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας, φορέσαν τα ακουστικά και κάνανε αυτό που κάνανε.
2: Πιαστήκαν χέρι-χέρι.
1: Πιαστήκαν χέρι-χέρι και βουτήξαν στο κενό.
2: Αφήσαν ένα σημείωμα πίσω στους γονείς τους, το οποίο το βρήκανε μέσα σε ένα λεύκωμα.
1: Ναι.
2: Που με λίγα λόγια περιγράφει το άγχος τους για τις Πανελλήνιες, το φόβο για την αποτυχία, ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν...
1: Ότι δεν θέλουν να έχουν ένα επάγγελμα το οποίο δεν θα τους φέρνει αυτά που τους αντιστοιχούν, που δικαιούνται, που τους αξίζουν. Μία απελπισία.
2: Και ότι δεν βρίσκουν με λίγα λόγια το φως και,
1: ναι,
2: και χώρο σε αυτή την κοινωνία. Είμαστε σίγουρα όλοι συγκλονισμένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε στη θέση των γονιών ή και σε αυτόν τη θέση των παιδιών. Σίγουρα
1: μουδιασμένοι
2: το παρακολουθούμε, γιατί σκεφτόμαστε τι σαν κοινωνία... τι λάθη έχουμε κάνει, έτσι ώστε
1: λάθη.
2: Δύο παιδιά που έχουν μπροστά τη ζωή τους 17
1: όλοι
2: χρονών να μην βλέπουν χώρο.
1: Μηδενός εξαιρεμένος είναι υπεύθυνοι όλοι. Μεγάλο θέμα η ψυχική υγεία και ειδικά των νέων ανθρώπων, γιατί το προσπερνάμε, το συζητάμε. Τελικά καταλαβαίνουμε και με αυτόν τον τραγικό τρόπο πόσο δουλειά δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Δεν μας φταίει πάντα το ότι ας πούμε, δεν είμαι καλά τη μία μέρα, δεν είμαι καλά την επόμενη μέρα. Όταν συνεχώς δεν είμαστε καλά, πρέπει να ζητάμε βοήθεια. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν είμαστε ανήλικοι, να επικοινωνούμε με έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε ή να πάρουμε κάποια από αυτές τις πολλές γραμμές που υπάρχουν και πλέον τώρα και με αυτή την αφορμή έχουν κυκλοφορήσει σε όλα τα social media.
2: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις επικοινωνούν, θα τις ψάξουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Να σας τις πούμε.
1: Γιατί το συζητούσαμε και πριν με την Αθηνά. Πώς μπορεί να υπάρξει τόσο μεγάλη απελπισία, της έλεγα, σε τόσο μικρή ηλικία? Γιατί η απελπισία θα έρθει κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, προφανώς. Θα έρθει, θα τα
2: απεξέλθουμε,
1: θα την προσπεράσουμε. Ναι, αλλά τόσο μεγάλη απελπισία,
2: ναι,
1: κανένα φως στον ορίζοντα σε τόσο μικρές ηλικίες.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η ηλικία και λίγο πριν αποφασίσεις το τι θα κάνεις στο μέλλον σου. Σου είπα ότι κι εγώ, που είμαι και ένα τυχερό παιδί, γιατί είχα δύο γονείς εκπληκτικούς.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την ηλικία που όλοι οι συμμαθητές μου δίνανε πανελλήνιες, είχαν κάποιο στόχο, δεν είχα βρει ακριβώς το τι ήθελα να κάνω.
1: Ναι. Οπότε έχεις πιάσει τον εαυτό σου σε δύσκολα,
2: ναι,
1: μονοπάτια.
2: Σε δύσκολα
1: σε
2: μονοπάτια.
1: Okay.
2: Απλά εγώ είχα πολύ καλούς δασκάλους, μου δείξανε, ναι, το δρόμο, βρήκα.

0: έρχεται από την ίδια την κοινωνία και από όλους εσάς που με τόση ευκολία κρίνετε, και τα παιδιά τα οποία βλέπουν μονίμως τώρα ανθρώπους να διαφημίζουν τρόπους να αγοράσεις την ευτυχία, γιατί το είπανε και αυτό μέσα στο γράμμα τους, ότι δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα, δεν θα κάνουμε μια δουλειά η οποία θα μας κάνει ευτυχισμένους, το γράφανε. Ας σιωπάσουμε επιτέλους, να αναλογιστούμε ο καθένας.
1: Τα παιδιά είναι, συγγνώμη τώρα, είναι σφουγγάρια. Προφανώς αυτά είναι φράσεις που έχουν ακούσει στο περιβάλλον τους, στους φίλους τους, μπορεί και στο σπίτι, δεν μπορείς να γνωρίζεις ακριβώς τι έχει συμβεί. Και προφανώς είναι πράγματα τα οποία έχουν ακούσει και τα έχουν μεταφέρει, τα έχουν κάνει δικά τους, καταλαβές. Αυτά.
0: Εμείς είμαστε εδώ
1: για να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Να ξορκίσουμε.
0: Έτσι. Θα συνεχίσουμε κανονικά.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
0: Κάνουμε, γιατί είναι και η θέση μας στην κοινωνία αυτή. Το
1: δεν
0: να κοιτάμε
1: να τίποτα διαφορετικό
0: το φως και να προσπαθούμε και όσο μπορούμε να το παράγουμε.
1: Και τέλος πάντων, όπως μας βγει.
0: Όπως μας βγει, τι να κάνουμε. Ναι. Έτσι είναι η μέρα σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει και απεργία. Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Την έχει προαναγγείλει η ΑΔΔΗ για σήμερα 13 του Μάη. Θα συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί. Βέβαια, το ότι συμμετέχουν εκπαιδευτικοί δεν σημαίνει ότι σταματάει η λειτουργία των σχολείων. Οπότε πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε για το πρόγραμμά σας πιθανών αλλαγές. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι στιγμής και πριν από λίγο μπήκα τσέκαρα δεν θα έχουν καμία αλλαγή. Θα συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια του.
0: Α, ορίστε. Μπράβο, ρε Βασίλη, καλά που μας το είπες.
1: Ωραία. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα κανονικά το δρομολόγιο μας. Με τη μουσική, με Αργυρό, με Ήβη Αδάμου, με Πάνο Κιάμο και Νίκο Οικονομόπουλο. Καλημέρα μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε σας απασχολεί ή θέλετε να αφιερώσετε. Καλημέρα.

0: πολλά λόγια. Θα συζητήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε και θα περάσουμε ωραία μέχρι και τις 10. Τι?
1: Θα κάνουμε, θα ράνουμε. Με τρελαίνει.
0: Ναι, ρε, θα κάνουμε και θα ράνουμε.
1: Εμείς εδώ για να σας μεταφέρουμε λίγο το κλίμα, πες ότι είμαστε γεμάτοι κουνούπια εδώ μέσα τώρα. Πάλι, πάλι
0: τι γίνεται όμως αυτό το πρόβλημα.

0: υπάρχει τώρα πολύ καιρό. Γιατί τι κάνουνε, θα πω τώρα, γκρινιάξω εγώ τώρα το πρωί. Έρχονται οι απογευματινοί εδώ πέρα τα λάνια, οι Ζερδέλη με τον ανοιχτά. Μαρκάζο. Αφήνουν ανοιχτά γιατί πάφα που θα έξω βγαίνουν από το στούντιο να κάνουν τα ηλεκτρονικά του και μπαίνουν τα κουνούπια μέσα που βλέπουν φω.
1: Μα έχουν καταφάει.
0: Μα έχουν καταφάει. Λοιπόν, καλημέρε, τι θέλουμε, τι έχουμε ανάγκη. Για να δούμε.
2: Καλημέρα σε εσά και σε ακροατέ σα.
0: Γεια σου,
2: φέρτο, φέρτο.
0: Να το σολευτό. Ο Λευτέρης κάτι διαφορετικό σήμερα μας έστειλε.
1: Είδες, έχει
0: λοιπόν,
1: επηρεαστεί.
0: Ο Χαραλαμπός.
3: Καλημέρα, βρε όμορφη παρέα, τι κάνετε, Μπάμπης. Βασίλη Μπέτη Αθηνά, τι λέει, πώς είστε?
1: Μπάμπη μας, καλά.
3: Πολλά καλά,
1: μόνο,
3: παιδιά μου.
1: Τι να κάνουμε.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Φιλιά,
0: και
1: Μπάμπη.
0: Η Γεωργία εδώ πέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
5: κύριε Ελένη. Στην όμορφη παρέα του ρυθμού.
1: Νάτα.
5: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
0: Και φυσικά ο Μιχάλης, για να δω.
1: Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Κάτσε να
1: Μιχάλη.
6: Καλημέρα στο όμορφο παράκι. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα αγαπούλα μου.
6: Σας αγαπώ πολύ.
1: Έτσι. 6-9-37-9-49-9-49. Να μας στέλνετε κι εσείς τα μηνύματά σας όσο ο Φορτούνης μας ενημερώνει. No news,
0: good news. Εντάξει, με εκείνα και μετά, αλλά δεν είπαμε ότι περάσαμε.
1: Θα το πούμε τώρα, βρε. Θα περιμένουμε και την Πέττη μας να μας πει τα νέα από εκεί, όλο το backstage.
0: Παιδιά, πέρασε ο Ακύλας.
1: Πέρασε ο Ακύλας.
0: Μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Περιμένουμε να μας στείλετε στο 6937-949-949 εάν ήταν αυτό που περιμένατε. Αν
0: σας άρεσε,
1: το είχατε
0: έβριμα,
1: φανταστεί έτσι.
0: Πιο έβριμα, ναι, πιο έβριμα, όχι, ναι κλπ. Πάντως περάσαμε.
1: Εμάς μας άρεσε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πρώτους μας ανακοίνωσαν, οπότε έφυγε γρήγορα.
1: Εγώ ξετρελάθηκα, ρε παιδιά, μου άρεσε πάρα
0: και εγώ,
1: πολύ.
0: Όλοι μας. Εκεί που βλέπαμε, είμαστε 4-5 άτομα.
1: Ναι.
0: Το ευχαριστηθήκαμε.
1: Και ποια
0: λοιπόν,
1: άλλη χώρα σας άρεσε, θα τα πούμε στην πορεία.
0: Θα τα συζητήσουμε τώρα. Είμαστε σε άλλο session.
1: Ναι.
0: Είμαστε στα νέα.
1: Μπράβο.
0: Στο Survivor όμως. Εκτός κινδύνου, ο Σταύρος Φλόρος, αυτός ήταν τελικά ο παίκτης, ανακοινώθηκε το όνομά του. Μετά το σοβαρό τραυματισμό του, εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στη ΣΥΠΑ. Αυτή ήταν και η ανακοίνωση της Ατζούν Media. Έχει μπει, λέει, σε εντατική μονάδα εντατική θεραπεία και παρακολουθείται από την πρώτη στιγμή. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σήμερα θα πάνε και οι γονείς του στον Άγιο Δομήνικο.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάει η οικογένειά του εκεί δίπλα στο παλικάρι.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Τι να πούμε, και εκεί.
1: Ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα, άλλη τραγωδία σε χωριό της Λάρισας. Τι έχει γίνει?
1: Τι?
0: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του το μεσημέρι της Τρίτης.
1: Πώς έγινε?
0: Στη ραχούλα της Λάρισας.
1: Πώς έγινε τώρα αυτό?
0: Πληροφορίες λένε ότι ο άτυχος άντρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες. Πήγε το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η πυροσβεστική. Ήταν πολύ αργά. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον κύριο Γεωργιάδη και αυτά που κυκλοφορούν θα τα πούμε και στο όλα στη φόρα. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Κλείδωσαν 3,5 χρόνια για 3,5 χρόνια τα παιδιά τους στο σπίτι λόγω φόβων μετά το COVID. Ένα ζευγάρι λοιπόν Γερμανών που ζούσε στην Ισπανία, ζει στην Ισπανία, κράτησε τα παιδιά του 3 χρόνια κλειδωμένα μέσα στο σπίτι, 3,5 χρόνια, γιατί υπήρχαν φοβίες δικές τους για τον έξω κόσμο μετά την πανδημία.
1: Δηλαδή τα παιδιά δεν πήγαιναν πουθενά,
0: πουθενά.
1: Κλειδωθήκαν.
0: Ο πατέρας και η μητέρα φυσικά κρίθηκαν ένοχοι.
1: Κανείς δεν είχε καταλάβει
0: τίποτα. Τι να πω, κρίθηκαν ένοχοι για κατάληψη και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης. Αυτή τη στιγμή οι εισαγγελείς ζητάνε ποινή κάθαρξης 25 ετών και υποζημίωση 30.000 ευρώ για κάθε παιδί τους.
1: Πού θα πάει αυτή η αποζημίωση, στα παιδιά τα ίδια? Τι είναι αυτό τώρα?
0: Ναι.
1: Να μου πεις.
0: Και τους αφαιρέθηκε και η επιμέλεια αυτών για 3 χρόνια.
1: Ναι, είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Όταν
0: είναι δυνατόν. Άλλο Κώστα λέξη. Αυτά για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πάρει το κλίμα σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα.
0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Εύη Αδάμου και Κωνσταντίνο Αργυρό. Στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: Εμένα αυτό μ' αρέσει. Στα βέντο ή διαδάμου, σαν έρθει η μέρα στο ρυθμούλι 9.49, 7 και 20.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Χαιρετούρες όλα τα παιδιά που μας στέλνουν και οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, βασικά όλοι, μέχρι στιγμής που έχουμε λάβει μήνυμα, αγαπάνε Ακύλα. Λένε ήταν καταπληκτικός κλπ. Να ξέρεις.
1: Βέβαια, μα ήταν καταπληκτικός. Εγώ όταν τελείωσε το act, λέω ναι, ρε παιδιά.
0: Τι είδαμε, ρε παιδιά,
1: ναι,
0: λέω πάλι.
1: Φανταστικός ο Φωκάς.
0: Ήταν πάρα
1: στήσιμο,
0: πολύ
1: ωραίο. Ακύλας, όλα υπέροχα.
0: Και βάζαμε και στοίχημα, ποιο κομματάκι, είδες που ιστορικά που δείχνουν κάποια δευτερόλεπτα. Και βάζαμε στοίχημα ποιο μέρος θα διαλέξει, γιατί έχει και τόσο πολλά διαφορετικά εκεί πέρα. Θα διαλέξουν για να δείχνουμε. Και το βρήκα. Λέω από το στήλο και μετά που δεν το έχουμε δει που κατεβαίνει και τρέχουν όλοι μαζί.
1: Γιατί φαίνονται όλοι μαζί.
0: Ωραίο στιγμιότυπο.
1: Ωραίο στιγμιότυπο.
0: Καλημέρα και στον Τόμι που λέει καλημέρα στην ομάδα και στον νικητή Φορτούνη. Από τη Δευτέρα τώρα το είδαμε, ρε Τόμι, το μήνυμα.
1: Τον αδύναμο κρίκο εννοεί. Έτσι.
0: Λοιπόν, και να σας πω ότι υπάρχει κόλπο της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη που διαβάζω για να μοιράσουν κλήσεις της τροχέας της Νέας Υόρκης. Γιατί πολλές φορές, ειδικά σε αυτοκινητόδρομο, σε περίεργα σημεία, βλέπουμε ανθρώπους εδώ πέρα αστυνομικούς, οι οποίοι είναι λίγο πίσω, καμουφλαρισμένοι πίσω από το περιπολικό.
1: Ναι.
0: Και σε σημαδεύουν με το ραντάρ ταχύτητας.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Και λες, όπα, όπα, ή έρχεται ο Ελληνάρας απέναντι και λες, γιατί μου κάνει τα φώτα.
1: Μπράβο.
0: Και σου κάνει τα φώτα γιατί.
1: Σου λέει.
0: Οπ, πιο πέρα εκεί πέρα πρόσεχε, αδερφέ. Ναι. Γιατί υπάρχει μπλόκο. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξεφύγεις όμως στη Νέα Υόρκη πια, γιατί υπήρξε μια πρωτότυπη και άκρως αποτελεσματική επιχείρηση στην οποία προχώρησε η τροχιά της Νέας Υόρκης. Οι άνδρες της άφησαν για λίγο τις στολές των αστυνομικών και μεταμφιέστηκαν σε εργάτες οδοποιίας. Βάλανε τα γυλαίκα τους, τα κράνη τους, τους κόνους αυτά όλα, προσοχή έργα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και αντί για φτιάρια, ξέρω εγώ τι αξίνες και αυτά, ή μαζί με αυτό κρατούσαν και το πιστόλι ραντάρ,
1: ναι,
0: ταχύτητας. Λοιπόν, αυτή, λοιπόν, η επιχείρηση Προστατευτικό Κράνος, έτσι λεγόταν, που διεξήχθη τέλη Απριλίου, είχε σαν αποτέλεσμα βεβαίωση 1000 κλήσεων σε ανεποψίαστους οδηγούς μέσα σε 4 μέρες. 967 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού και αφαιρημένη οδήγηση.
1: Και οι δικοί μας μπορεί να ντυθούν πικροδάφνες. Πικροδάφνες δεν έχει εκεί ανάμεσα στους διαδρόμους. Λοιπόν, θα ντυθούν πικροδάφνες, θα σταθούν στη μέση και πάμε το πιστολάκι, θα σημαδεύουν να δούνε.
0: Καμπάρι δεν θα πάρει κανένα.
1: Να σου πω εγώ μετά που μου παίζει τα φώτα και προειδοποιεί τον άλλον να κόψει ταχύτητα.
0: Βέβαια, και θα βγαίνουν έτσι από πίσω οι.
1: Ναι.
0: Σαν τον Bad Bunny τιμένοι.
1: Έτσι πίσω από το θάμνο. Έχω εγώ το θάμνο, είχα ντυθεί θάμνο.

0: Ορίστε, να στο δείχνω ρε Αθηνά αυτό το ένα παπάκι.
1: Είναι φανταστικό παιδιά. Εδώ τα παπάκια του ρυθμού 949 έχουν τη χαρά να έχουν άλλο ένα παπάκι μέσα στη συλλογή τους, ναι. Έχουμε ένα στούντιο να ξέρετε για
0: γεμάτο,
1: να έχετε εικόνα
0: παπάκια,
1: γεμάτο, ναι. Παπάκια αλλά με κράνο στο ένα, με πιπίλα το άλλο, διάφορες.
0: Με σκούφο κλπ. Και τώρα μας έφερε, ναι, ο Κωνσταντίνος που είναι εδώ, δουλεύει στην ομάδα,
1: ναι,
0: και μας φτιάχνει διάφορες παραγωγές
1: μουσικές. Κοπέλα
0: και
1: του μας το πήρε.
0: Η κοπέλα του, η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα.
0: Η οποία πήγε να ορκιστεί στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη.
0: Και μας το πήρε και το έφερε. Και τώρα αυτό τώρα τι είναι, παπάκι με περικεφαλαία.
1: Ναι, είναι.
0: Και ασπίδα.
1: Μινοήτης. Greece.
0: Αγαπάμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ειδική αφιέρωση πριν πάμε
1: ειδική
0: για διάλειμμα.
1: Ειδική αφιέρωση στη Δήμητρά μας. Εγώ να σας πω, παιδιά, πως τελευταία ακούτε πάρα πολύ και θα συνεχίσετε να το ακούτε για το μπακουτσιόλ. Θα σας εξηγήσω εγώ τι είναι το μπακουτσιόλ. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουτσιόλ της Age Active, της The Skin Pharmacist,
0: okay,
1: με ορό και κρέμα που βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα. Ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. Μπακουτσιόλ.
0: Βολίδα φεύγουμε για διάλειμμα με τη Μολδόβα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στις ψήφους του κοινού, να ξέρεις, έτσι.
1: Ερχόμαστε με Eurovision, με παπάκι που πάει στην ποταμιά και φέρνει δωράρα, 7:50.
0: Και χαμούλι πρωινιάτικο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
0: Yes, yes, yes. Καλημέρα. Welcome back, ταλεντάρες μας, φίλοι μας, στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε εδώ και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι. Μπήκατε στα αυτοκίνητά σας για όπου και αν πηγαίνετε. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή τρίωρη εκπληκτική. Θα τα πούμε όλα σήμερα.
0: Με απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, κάποιων καθηγητών, όχι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είπαμε ότι είστε υπάλληλοι. Μας έστειλε και ένας οδηγός, ο φίλος μας το 96. Λέει: οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Δεν το είπαμε αυτό. Το γνωρίζουμε.
0: Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία 13 Μαΐου, Τετάρτη, και είναι Διεθνής ημέρα του χούμου. Εντάξει.
1: Άρα τα παιδιά σήμερα είναι στο σπίτι.
0: Όταν αν απεργεί ο καθηγητής στις τάξεις, πρέπει να το ξέρουν, ή ο δάσκαλος. Ναι. Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, λέει εδώ πέρα η διαμαντής μας της ΑΕ, η οποία και συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη από τον Μασούτη που πολύ πολύ αγαπάμε.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο Πράκτορ θα σηκώσει το drone του πάρα πολύ ψηλά και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, είναι νωρίς για να κλαίμε. Πάντως έχει πυκνή ροήτσα στην άνοδο, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αν βγαίνετε για να πάτε από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, μάντεψε.
1: Μάντεψε.
0: Θα κολλήσετε.
22: Ο καιρός σήμερα.
0: Ηρεμήστε.
1: Σήμερα θέλω να πάρω mood.
0: Ναι.
1: Πάμε για καλλιτεχνικό πατινάζ.
0: Oh.
1: Και θέλω να σήμερα να γίνω όσο πιο πολύ γίνεται Αλέξης Κοστάλας.
0: Oh.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του καλλιτεχνικού πατινάζ, η Αττική μπαίνει σήμερα στον πάγο με πρόγραμμα ελεύθερο, γεμάτο χάρη, τεχνική και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Αλλά τι ανοίγματα έχει εδώ.
2: Ο ήλιος κάνει ένα τριπλό άξελ πάνω από τον Σαρονικό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς και πραγματικά, τι είδαμε τώρα! Τι αρμονία ουρανού και φωτός! Οι άνεμοι διακριτικοί, συνοδοί του προγράμματος, κινούνται μόλις στα 3 μποφόρ. Τριπλό λούτσα από την Αθήνα, η οποία γλιστρά στον πάγο της ημέρας με κομψότητα. Έκανε ένα μικρό λάθος, αλλά πιστεύω δεν θα τη στοιχήσει βαθμολογικά. Ο ήλιος ανεβάζει δυσκολία, επιχειρεί τετραπλό λούτσα θερμοκρασίες και το κοινό στις παραλίες της Αττικής σηκώνεται όρθιο. Τα σύννεφα κάνουν μια σύντομη χορογραφική εμφάνιση, επηρεάζουν τη συνολική βαθμολογία του προγράμματος. Έχουμε τώρα ένα καταπληκτικό συνδυασμό αλμάτων, ένα under rotation, ένα σάχοφ και ένα τόλουπ, τριπλό τόλουπ από την Αθήνα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά σε αυτά τα προγράμματα.
0: Έπεσε καλέ η τέτοια.
1: Τι να κάνουμε, θα σηκωθεί. Έτσι είναι η ζωή.
0: Λοιπόν,
1: πέφτει, σηκώνεσαι.
0: Ό,τι πέφτει, ξανασηκώνεται. Όπως και η διάθεσή μας. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον κάθε μέρα και τα καταφέρνουμε με τη βοήθειά σας και με τη μουσική. Αυτή είναι η Ρία Ειρηνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης.

0: της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Λοιπόν, σήμερα δώστε πόνο στο Viber.
1: Τι έχει, για την Eurovision θα μας πει.
0: Όχι, για τα, θα πάμε στις σχέσεις. Θα σας πάω.
1: Σχεσιακό,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Σχεσιακό. Και θέλω να βγάλετε τα σώψυχά σας. Θέλω σήμερα να μου πείτε το παρατσούκλι που δεν θέλετε με τίποτα να σας φωνάζει η σχέση σας.
1: Ωχ, Θεέ μου. Γιατί πάλι να ξεκινήσουμε
0: δεν
1: μπίφια
0: πρωινάτικα. Δεν θέλεις με τίποτα να σε φωνάζει έτσι. Αυτός ή αυτοί μπορεί να το κάνουν γιατί τους αρέσει, γιατί το βρίσκουν γλυκούλι, γιατί. Γιατί,
1: γιατί λοιπόν, νομίζω ότι σε πειράζουν και εσύ κατά βάθος μπορεί να σου αρέσει.
0: Ακριβώς.
1: Όχι,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Ούτε πολύ βάθος να σκάψεις.
0: 6-9-37-9-49-9-49 το Viber. Τι θα σας πάρει λίγα δευτερόλεπτα να τα αποθηκεύσετε και να μας στείλετε πώς δεν θέλεις να σε φωνάζει ο δεσμός σου, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να με φωνάζεις Γιάννη Φρατζολίτσα. Ναι, δεν θέλω. Όσο γλυκά και να το λες και φρατζολίτσα μου, φρατζολίτσα μου,
1: μα
0: δεν
1: γιατί?
0: Θέλω να με λες φρατζολίτσα.
1: Και θα σου λέει, μα γιατί, μα είναι νόστιμη η φρατζόλα.
0: Και υπάρχει και τραγούδι και,
1: έχει
0: το βάζει
1: κιόλας. Και έχει
0: και σου σαμάκι. Φρατζολίτσα μου,
1: δεν
0: ένα παλιό ρεμπέτικο.
1: Όχι φρατζολίτσα.
0: Γιατί να με λέει φρατζολίτσα,
1: όχι,
0: ρε Βασίλη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή παλεύω να χάσω τα κιλά, έχω κολλήσει τώρα εδώ.
1: Το cuteness αυτό και το παιχνιδιάρικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάω και ξαπλωτός.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά ναι, αλλά όχι.
0: Φρατζολίτσα. Εσύ πώς δεν θέλεις να σε φωνάζει. Έλα,
1: εγώ
0: πες
1: το πρόβλημα
0: ούτε
1: είναι
0: να το
1: όταν.
0: Ναι,
1: το πρόβλημα είναι όταν με λέει Βασίλη.
0: Α, με το όνομά σου. Εκεί
1: ναι.
0: Ξέρεις ότι κάτι έχει γίνει.
1: Ναι, όταν λέει Βασίλη.
0: Φορτούνι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: όταν ακούς
1: μπόμπο, τσάπαλο, τσάπι,
0: Βασίλη.
1: Από εδώ, από εκεί, διάφορα κούκκι, ό,τι να είναι. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά που σου λέω. Αλλά μπορεί να με πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Με το που ακούω Βασίλη.
0: Λες κάτι έχω κάνει.
1: Oh.
0: Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
1: Ή
0: αστερά.
1: Ακόμα χειρότερο, Μπιλ.
0: Α, το Μπιλ είναι πιο χαϊδευτικό. Ωραίο είναι το Μπιλ.
1: Εντάξει, το Μπιλ είναι πιο. Το Βασίλη.
0: Το Βασίλη είναι απειλητικό.
1: Άμα μπει και το ρε μπροστά, ρε Βασίλη. Τελειώσαμε.
0: Έχει γίνει, λες, το κινητό
1: αλλά,
0: που είναι.
1: Ναι, αλλά εμένα με ενοχλεί περισσότερο και από το Βασίλη. Το Βασίλη είναι θέμα κακό.
0: Ναι.
1: Το περισσότερο του Βασίλη με ενοχλεί τον Ντρούλι.
0: Α. Είναι χειρότερο από τη Φρατζολίτσα. Το Ντρούλι από πού βγαίνει, Βασίλη μου.
1: Το Ντρούλι βγαίνει από το Χοντρούλι. Κατάλαβες.
0: Όχι, φίλε, κακό. Μην το λες Ντρούλι, ρε παιδάκι μου. Οχ, οχ, οχ. Έχει κατεβάσει βλέμμα
1: πάω
0: τώρα.
1: Πάω γυμναστήριο και τραβάω συνέχεια την μπλούζα εγώ εδώ μπροστά.
0: Ναι.
1: Σταμάτα, ρε παιδί μου, την έχεις χυλώσει. Γιατί τραβάς συνέχεια την μπλούζα. Λέω εσύ γιατί πειράζει συνέχεια τα μαλλιά σου.
0: Εσύ τι, γιατί την πειράζει για να μην σηκώνει.
1: Εγώ για να μην φαίνεται κοιλιά.
0: Και έρχεται και σου λέει Ντρούλι, κατέβασε.
1: Εκείνη τη στιγμή Ντρούλι.
0: Όχι, παιδιά, είναι βαρύ.
1: Λοιπόν,
0: είναι βαρύ γιατί καταβάλουμε, καταβάλουμε προστάθεια.
1: Και την ώρα που υδρώνω, κατάλαβες, μετά που έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Έλα ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά.
0: Στείλτε μου στο Viber, στείλτε μας εδώ στο Πάμε Πρωινό. Εν τω μεταξύ εγώ λέω στείλτε μου γιατί το παίρνω προσωπικά ότι σας βάζω σε διαδικασία.
1: Έχεις και το tablet, διαβάζεις και τα Viber από εκεί, γι' αυτό. Ναι.
0: Στείλτε μας εδώ στο Πάμε Πρωινό, γιατί βάζω και εσένα στη διαδικασία τώρα. Έχει φουντώσει ο Φορτούνης πριν.
1: Πώς δεν θέλετε να σας φωνάζει με τίποτα
0: η σχέση σας. 6-9-37-9-49-9-49.
2: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσε στο ρυθμό 949. Δεν ξέρω αν δώσαμε το σήμα για να καλέσουμε και να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά. Το δώσαμε.
1: Είναι 7 και 50.
0: Είναι.
1: Τώρα πέφτει το σήμα. 2-10-68-35-7-22. Η μικρή μας φίλη, από όπου και αν μας ακούτε, καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 τώρα για να βρείτε τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και να μπείτε στην κλήρωση
0: της
1: για
0: Παρασκευής.
1: Το υπέροχο δώρο της Παρασκευής. Την Παρασκευή, λοιπόν, εδώ το Πάμε Πρωινό κληρώνει ένα δώρο αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες στην πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου ως και 29 Ιουνίου. Απίστευτη κατασκήνωση Sport Village Αθητάκη. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες της κατασκήνωσης Sport Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Ένα καταπράσινο περιβάλλον, παιδιά, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως τένις, γυμναστήριο, aerobic, δρόμους για ποδηλασία. Έτσι τα παιδιά θα ζήσουν αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές εκεί με ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμό που είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπες στο sportvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Για να δούμε ποιο παιδάκι θα προσπαθήσει σήμερα να μπει σε αυτή την κλήρωση.
1: Για
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασούλη, καλημέρα στην δουλειά μου, Μιχαήλ.
1: Αγόρι μας.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Μιχαήλ είσαι? Έλα βρε Μιχαήλ.
0: Έλα Μιχαήλ, μιλάς με ανοιχτή ακρόση, τώρα είσαι μακριά, δεν σε καταλάβαμε.
1: Καλημέρα, πού βρίσκεσαι?
2: Στο Γέρακα.
1: Τέλεια, πας σχολείο σήμερα ή δεν έχεις σχολείο σήμερα?
2: Έχω, ναι.
0: Ωραία.
1: Α, έχεις εσύ.
0: Δεν σε ρωτάμε αν ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Μιχαήλ, το παπάκι βουτάει, εσύ βρίσκεις τη φράση που λέει, μας τη λες και μπαίνεις στην κλήρωση, εντάξει αγάπη μου? Σούπερ, λοιπόν, άκου τι θα πει το παπάκι.
3: Ο παπάς το παρκί ψέφαγε πάει στα παρκή.
1: Ωχ, τι είπε βρε Μιχαήλ?
2: Ο παπάς το παρκί ψέφαγε πάει στα παρκή.
1: Είσαι πολύ μεγάλος.
0: Αμάνε ρε Μιχαήλ, αμέσως το τσάκωσες, μπράβο.
1: Φοβερός, μπράβο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Σου. Ευχαριστούμε που μας ακούς, ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο.
0: Θα πας κατασκήνωση, θέλεις να πας?
2: Ναι.
0: Τέλεια, μεγάλη, τέλεια. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να περάσεις ωραία και καλό μάθημα.
1: Τα υπόλοιπα παιδάκια μέχρι και την Παρασκευή θα καλέσετε. Έχετε περιθώριο για αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Και κάθε μέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Το πρώτο παπάκι που καλεί βγαίνει στον αέρα, έτσι.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει απαραίτητα.
1: Φυσικά.
0: Και το πρώτο παπάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά να, που ο Μιχαήλ σήμερα ήταν τυχερός και έξυπνος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο μέχρι το διάλειμμα. Είναι το καινούριο του. Το ακούσετε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και λέγεται Επίθεση.

0: Είπαμε, το ακούσατε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και άκου τώρα με αφορμή αυτή την αποκλειστικότητα. Εσύ το βλέπεις και έχεις ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
1: Γιατί αγάπη μου, η μία αποκλειστικότητα μετά την άλλη εδώ
0: τι
1: στο
0: γίνεται,
1: ρυθμό.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, για πες.
1: Έλα, μεγάλη αποκλειστικότητα ξανά στο ρυθμό 949. Ναι. Αυτή τη φορά, Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς.
0: Παίζει ένα teaser στα social media.
1: Έτσι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ ωραίο.
1: Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Και φυσικά, πρώτοι ποιοι θα το παίξουν.
0: Φυσικά, 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας στο Πάμε Πρωινό.
1: Έτσι.
0: Και μετά κάθε ώρα στο Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν το ίντερνετ, για να πάμε για διαφημίσεις, ξέρουμε όλοι ότι είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια του ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Φύγαμε, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί ακούω κάτι άλλο να γλυμιντρίζουν. Υπάρχει νομίζω πως μπαίνει σε λίγο η Μπέτη Μαγκίερ.
0: Κατευθείαν από την Eurovision.
1: Oh yeah.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
14: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε. Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

τη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Ήταν γεμάτη βραδιά. Γεμάτη βραδιά. Πεντάωρο. Παραπάνω από πεντάωρο.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα.
1: Εμεί σε ρί.
0: Πώς ξύπνησες?
1: Όμως πάλι καλά που κοιμήθηκε να λες για λίγο.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, 3-4 ωρίτσες
0: δηλαδή,
1: κοιμήθηκα.
0: Σε έβλεπα χθες, δηλαδή εκεί που τελειώσατε και χαιρετούσατε, εγώ ήδη είχα το ένα μάτι κλειστό. Λέω, πώς θα έρθει αύριο, πού θα γυρίσει σπίτι.
1: Κοιμήθηκα κατά τις 2.30.
2: Ναι, αλλά είσαι ολόλαμπρη γιατί περάσατε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν.
0: Και να πω και 2.30 ώρα μήνυμα στο κοινό. Για θέμα σήμερα ημέρα και σκαλέτα.
2: Δεν σταματάει να δουλεύει
0: αυτό. 2:26 λέω, αποκλείστε.
1: Δεν γίνεται, πρέπει κάποιο να χαλαρώσω να. Να διάσω για να κοιμηθώ. Οπότε μπαίνω στο κινητό, χαζεύω, βλέπω ένα ωραίο θέμα, λέω αυτό ωραίο αύριο για το όλο στη φωτογραφία. Ωραίο για
0: το τέτοιο. Μετά από όλο αυτό το μαραθώνιο. Απίστευτο.
1: Περνάει από το μυαλό και το αυριανό.
2: Η δουλίτσα είναι για αυτήν. Κάτσε να δω. Θα μας τα πεις όλα τώρα σε λίγο στο όλα στη φορά που θα ανοίξουμε το θέμα Eurovision. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα για πες που έχουμε πει στον κόσμο να μας στείλει στο 6937949949. Ποιο είναι το παρατσούκλι που δεν θέλεις να σε, με αυτό να σε φωνάζει σχέση σου.
1: Ναι. Εμένα δεν με φωνάζει κάπως ο Δημήτρης.
2: Τι είναι αυτό που ακούς και σε κνευρίζει όταν
0: εμείς
2: σε φωνάζει
0: το όνομά
2: έτσι.
0: Μας, δεν μας αρέσει και
1: δεν με φωνάζει με παρατσούκλι.
2: Καθόλου.
1: Όχι, όχι.
2: Τίποτα,
1: οπότε,
2: μόνο
1: τίποτα,
2: Μπέτη.
1: Τίποτα, ναι. Και εγώ δεν.
0: Ωραία.
2: Και εσύ μόνο Δημήτρη.
0: Μάζι. Μάζι τον λες.
1: Μάζι τον έχω στο κινητό.
0: Ωραία, οπότε.
1: Στείλτε μαζί με αυτό τρελαίνονται. Ούτε ένα μωρό μου, αντρούλι μου, τίποτα. Μάζι. Ναι, έτσι τον γνώρισα, έτσι τον έβαλα, έτσι έμεινε.
0: Okay. Έτσι έμεινε. Okay. Ωραία. Οπότε θέλουμε από εσάς να μας πείτε το παρατσούκλι που δεν θέλετε να ακούτε από τον την παρτενέρ
1: σας. Που
0: μπορεί να
1: σε εκνευρίζει.
2: Μπράβο, Ντρούλη, καλά τα λες.
1: Στο 6937949949.
2: Φρατζολίτσα.
1: Ο Ντρούλη ή φρατζολίτσα. Εγώ τίποτα, ξενερουά.
2: Εσένα που να σε πει Ντρούλη και φρατζολίτσα. Δεν παίρνει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουμε να μας λέει Ντρούλη και φρατζολίτσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber να πάρει φωτιά. Θέλουμε σήμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Άντε, ναι. Περιμένω το όλα στη φορά πώς και πώς. Έχω πάρει και καφέ να ανοίξει το μάτι.
2: Έλα.

0: Ησυχία, σκοτάδι, αλλαγή φορέματος που λέει και ο Ντρούλης.
1: Ο Ντρούλης.
0: Και το όλα στη φορά είναι εδώ.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
0: Ποιος ρε?
4: Δεν είναι, εγώ έβλεπα μια φωτογραφία που είχε ανέβει.
0: Ναι.
4: Αλλά έλεγα από μέσα μου.
0: Ναι.
4: Από τι έλεγα, δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
1: Έλεγες,
4: έλεγα.
1: Δεν είναι αυτός εσύ.
4: Ναι, πώς έλεγε ο Κωνσταντάρα στην ταινία,
0: ναι,
4: θα το
0: ναι.
4: βρούμε. Λοιπόν, ανέβηκε μία, να, άκου τώρα.
5: Τι εγκράτεια. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
4: Δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης στη φωτογραφία.
0: Όχι.
4: Όχι.
1: Όχι. Ήταν
0: ολόιδιο.
4: Είχε ανέβει μια ήταν AI, αποτέλεσμα AI. Ανέβηκε μια φωτογραφία, το έχετε δει φαντάζομαι όλοι, άλλωστε βγήκε και στα κανάλια και ο ίδιος και το είπε, που έδειχνε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι σε ένα τρυφερό τετατέτ με μια μελαχρινή κυρία.
0: Ναι.
1: Φέρεται να ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Φαινότανε να ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ήταν τελικά,
1: δεν ήταν.
4: Ήταν προϊόν AI και μάλιστα, όχι απλά AI, ήταν ένα εξώφυλλο από μια άλλη, από έναν άλλο πολιτικό
1: Πόντος
4: σε κάποια
1: τώρα.
4: Άλλη χώρα. Ναι, πήρανε, το πήρανε ψηφιακά, το αλλάξανε.
0: Άκουτα.
4: Και βάλανε, ναι. Και βάλανε τη φωτογραφία.
0: Έχουμε βρει τον πελά μας τώρα με αυτό το AI.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Χωρίζει σπίτια, δεν είναι αυτός όμως.
5: Δεν είναι αυτός.
4: Δεν ήταν αυτός, ρε παιδιά. Το ρωτήσανε αν του δημιούργησε θέμα στο γάμο του. Όχι, λέει βέβαια, λέει είναι δυνατόν. Λέει, κατευθείαν η γυναίκα μου κατάλαβε, λέει, ότι ήταν προϊόν AI και ότι η φωτογραφία αυτή δεν απεικονίζει εμένα. Εντάξει, πέρασε και αυτό. Έγινε ένας χαμός, λοιπόν, εχθές. Τι? Με το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί και ο δικός μας Βασίλης Φορτούνης.
1: Πρωταγωνιστό εγώ.
4: Α, δεν το είδα. Της Χρυσίδας Γκαγκούτη.
0: Αλφα Αντρικό.
4: Αυτό που ακούτε είναι το τραγούδι Dirty. Το τραγούδι με το οποίο η Χρυσίδα Γκαγκούτη θα πήγαινε στη Eurovision αν δεν το είχε ίδια
0: αποσύρει.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, το απέσυρε.
0: Ένα κατά της διαμαρτυρίας που ήθελε να κάνει για την συμμετοχή του
4: Ισραήλ. Εγώ το πίστευα πολύ αυτό το τραγούδι. Πίστευα δηλαδή ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά ακόμα και αν πήγαινε. Και η Χρυσίδα είναι μια performer η οποία έχει να δώσει πάρα πολλά. Και ο Βασίλης Φορτούνης κάνει τον παπά.
1: Κάνω τον πάτερ εγώ. Έχει ένα γάμο
4: παντρεύει
1: παραδοσιακό
4: τον Λαμπρόπουλο με την Χρυσίδα.
1: Και είμαι στην εκκλησία για να παντρέψω τον Φάνη Λαμπρόπουλο
4: ναι.
1: με την Χρυσίδα Κακούτη. Αλλά τελικά γίνεται ένα απλό twist στο τέλος. Να το δούμε.
4: Παίζει και ο Κατινάκης, παίζει και η Κόνη Μεταξά. Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Καλό τάξιδο να πούμε στη
1: Βεβαίως.
4: Χρυσίδα.
0: Καλό τάξιδο,
4: μέσα από την καρδιά μας. Η Κλαβδία απάντησε στις κατηγορίες πως δεν στήριξε δημόσια τον Ακύλα. Λέει, σας παρακαλώ ρε παιδιά, ανέβασε και story και αυτά. Εγώ δεν είπα, λέει, κάτι τέτοιο. Θυμάστε που το συζητάγαμε και εμείς εδώ.
0: Όχι, νομίζω ότι είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπήκανε σαν απάντηση.
4: Ναι.
0: Οπότε, κόβοντας την απάντηση αυτή με τον Ακύλα, θεωρήθηκε ότι αυτή δεν είπε τίποτα.
1: Ναι. Και
0: ενώ
1: το λέγαμε
0: είπε. Μα και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Και λέγαμε, τώρα αναρωτιόμασταν, δεν σχολίασε καθόλου. Mm-hmm.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τέτοιο κράξιμο να φέρει η κοπέλα, δεν το ψάξε κανείς. Να πει μήπως είπε κάτι πριν, μήπως είπε κάτι μετά και το φάγανε στο μοντάζ.
4: Λοιπόν, και φτάνουμε στα της Eurovision, όπου εδώ θα δώσω πάσα στην Πέτη Μαγκύρα να μας πει πόσο ωραία περάσαμε και πώς τα βλέπει τα πράγματα. Ο Ακύλας έκανε το απίστευτο αυτό performance εχθές στον ημιτελικό. Πέρασε, ευτυχώς ήταν η πρώτη χώρα ήμασταν που περάσαμε και έτσι δεν είχαμε αγωνία.
1: Βεβαίως.
4: Βέβαια, εδώ πάμε για πρωτιά τώρα. Θα σκεφτόμασταν αν θα περάσουμε στον ημιτελικό.
1: Κοίταξε να δεις. Βγήκε, δώσανε πρώτα την Ελλάδα και μετά τη Φινλανδία για να υπάρχει μετά ενδιαφέρον. Γιατί αυτές
0: ναι,
1: οι δύο ξέραμε ότι
0: τα φαβορί ήταν τόσο. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι. Παρόλο που εμένα δεν μου αρέσει η Φινλανδία, το θεωρώ παλιακό.
4: Ναι.
0: Εγώ αυτό που είδα. Ούτε το τραγούδι με άγγιξε. Για να πω ότι.
4: Ναι.
0: Wow, ρε παιδί μου, ναι, όντως είναι δυνατό. Δεν το λέω επειδή είναι φαβορί. Και κοντεροχτυπηθούμε.
1: Είναι παλιά συνταγή.
4: Αντικειμενικά.
0: Είναι κάτι
1: ναι.
0: παλιακό.
1: Είναι παλιά συνταγή.
0: Δεν με ενθουσίασε τίποτα. Λίγο μου άρεσε σαν τραγούδι το Βέλγιο.
4: Okay.
0: Η κοπέλα με τον κορσέ το λευκό.
1: Ναι. Ναι, αλλά είχε πέσει μία μπότα. Παιδιά, μία μπότα ήταν πάνω στο Θεό και η άλλη ήταν σαν να της είχε βγει.
0: Όχι, φορούσε δύο διαφορετικά.
1: Το ξέρω.
0: Απλά το κοντό δεν ήταν ωραίο.
1: Όχι, δεν
0: ήταν καθόλου ωραίο. Ας έβγαινε ξυπόλυτη, ας φόραγε κάτι διάφανο πολύ ψηλό, αν θέλει να δείξει κάτι.
1: Το χαλούσε όλο, πήγαινε το μάτι μου εκεί συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
4: Εμένα μου άρεσε και η Πολωνία.
0: Και η Πολωνία μου άρεσε.
4: Φοβερή φωνή και ωραίο το ACT αυτό με τα
0: πληκτική φωνή αυτή. Ωραίο τραγούδι. Πιο σύγχρονο, πιο τώρα. Γενικώς είχε πολύ παλιακό
4: ναι.
0: Ύφος και στυλ.
4: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πράγματα που τα έχουμε δει και 20 χρόνια Φράβο. Πριν και 15 χρόνια πριν στη Eurovision.
4: Στην Κροατία ο Θεός να φυλάει Ευαγγελίστρια μου, είχα λεγοκοιμηθεί.
0: Είδες που αρέσει όμως και πέρασε.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Παιδί δηλαδή μου. Εγώ δεν μπορούσα να το υποφέρω στα αυτιά μου αυτό ναι. το τραγούδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί λίγο η Eurovision. Δηλαδή μ' αρέσουν τα folklore στοιχεία
4: και
0: τα ethnic. Αλλά βάλτε ρε παιδί μου λίγο στο τώρα. Φέρ το λίγο σύγχρονο.
1: Κάθε χρόνια υπάρχει ένα τέτοιο.
4: Ναι.
1: Και όπως...
0: Βρε, ναι. να υπάρχουν ωραία είναι και αυτά. Γιατί...
1: Απλά επειδή ψηφίζει πολλοί κόσμος. Ναι. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Θα το βάζα τελευταίο από τα 15.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος, είναι ένα συγκεκριμένο κοινό που το αρέσουν αυτού του είδους
0: ναι,
1: τραγούδια.
0: Ναι, το ξέρω,
1: όπως και
0: το ξέρω.
1: Τον ροκ.
0: Ναι.
1: Τα ροκ.
0: Τα ροκ.
4: Ναι. Σερβίες, οπότε δίνουμε τώρα ραντεβού για την Πέμπτη που θα είναι και η Κύπρος μας εκεί.
0: Πώς σας φάνηκε σαν act?
1: Ποιο?
4: Το δικό μας. Ναι.
1: Εκπληκτικό.
0: Και εγώ νομίζω, παιδιά, ότι ήταν και το πιο ωραίο act και ναι. το πιο ωραίο τραγούδι.
4: Βέβαια, κακά τα μαντάτα θα σας πω, έτσι.
1: Τι?
0: Ναι, πέσαμε λίγο στα στοιχήματα.
4: Πέσαμε στα στοιχήματα. Δεν καταλαβαίνω όμως το λόγο.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
1: Και ήταν πολύ μεγάλες οι προσδοκίες.
0: Ναι.
4: Οπό... Πιανού. Εμένα ήταν μια χαρά η προσδοκία. Ήταν αντάξια των προσδοκιών.
1: Των στοιχηματικών. Ήταν πολύ μεγάλη η προσδοκία.
4: Okay.
1: Γιατί υπήρχαν αναμενόμενες εκπλήξεις.
0: Μα τα στοιχήματα ανεβήκαμε μία μέρα πριν βγούμε.
4: Ναι.
0: Δύο.
1: Τι να πω κι εγώ
0: που
1: τώρα.
0: Που είχαν δει τις πρόβες.
1: Θα αλλάξουν. Θα δούμε και τα πράγματα στο δεύτερο.
4: Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Ναι, θα το δούμε και θα. Ας περιμένουμε και την Πέμπτη και μπορεί να είναι. Κάτι ρε παιδί μου το οποίο δεν είναι άξιο λόγο.
1: Ναι, ας ναι.
4: ας μην το συζητάμε. Εμείς πάμε για πρωτιά.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: 4.50 μετρητά σήμερα.
0: Το έχω ξεχάσει, καλά, έχουμε jackpot.
4: Με τούτα και πολλά με εκείνα.
0: Έχεις δίκιο, 450 ευρώ μετρητά.
1: Και είναι μετρητά και θα δοθούν κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Ελπίζουμε. Ψάχνουμε λοιπόν κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί τον μήνα Μάιο.
0: Μα ωραία.
4: Σούπερ.
0: Μαγιάτικο ψάχνουμε.

0: καλημέρα σήμερα. Κάποιο παρατσούκ λοιπόν που σας φωνάζει ο καλός σας ή η καλή σας, αλλά εσάς σας εκνευρίζει. Mm-hmm. Στο Viber 6937 949 949. Γεια! Στείλτε εδώ να μας πείτε έτσι.
1: Γιατί μας έχει πάρει το από εδώ, το από εκεί και η Eurovision και δεν έχουμε πολύ συζητήσει για αυτό το θέμα. Έχουμε μηνύματα καθόλου.
0: Κοίταξε να δεις. Μας γράφει η Γεωργία. Καλημέρα λέει στην παρέα. Γιαγιάκα μου. Τη φωνάζει. Είναι 29 χρονών.
2: Χειρότερο από μισό λεπτό.
1: Με τι τα έχει με 18
2: χρόνια. Το γιαγιάκα μου, εμένα.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι το λέει γι' αυτό. Μπορεί να το λέει τύπου ότι. Πώς κάνεις έτσι σαν μεγάλη. Γιαγιά. Κατάλαβε.
2: Γιαγιάκα μου.
0: Μπορεί ως,
1: το έχω ακούσει.
2: Πώς αντιδρά. Έχω μαζέψει
1: χρόνια. Το έχω ακούσει.
0: Χειρότερο από το φραντζολίτσα μου.
2: Χειρότερο. Χίλιες φορές φραντζόλα παρά γιαγιά.
0: Ναι.
2: Είσαι καλά.
1: Το έχω ακούσει το
2: γιαγιά. Εμένα ειδικά από αυτό το θέμα.
1: Το παπούλι.
3: Τι κάνει.
2: Παπούλι.
1: Βρωμοπαπούλι.
0: Εσένα τον Τζορτζ Κλούνι του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Χειρόφρενο, αναστροφή και
1: κατέβα
2: για
1: κάτω.
2: Τα φυλάκια μου, όχι αγαπητή.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα. Μπούλι και με το επίθετό μου. Λέγεται Χιώτης.
1: Χιώτης.
2: Ναι, είναι ωραίο το Χιώτης. Είχα ένα ποδοσφαιριστή
0: που μου άρεσε.
1: Ναι,
0: κάπου.
1: Αλλά να σε λέει γκόμενο γκόμενος με το
0: Πώς λέγω μάζι.
1: Αφαλίδου. Εντάξει, μωρέ, εσένα είναι σύζυγος τώρα.
0: Δεν με φωνάζει μαγκύρα εμένα. Ούτε εγώ τον φωνάζω μαζί.
1: Μερικά
0: αλλά...
1: επίθετα για είναι κάποιο ωραία. Λόγο είναι ωραία.
0: Πιο δυνατά.
1: Δηλαδή και εμένα, δεν με, οι περισσότεροι και οι φίλοι μου δεν με λένε Βασίλη.
0: Μα είναι τόσο χαρακτηριστικό το Φορτούνης και τόσο δυνατό. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει καλημέρα. Μπούμπις Τζούντι.
2: Μπούμπι.
0: Το Τζούντι καταπληκτικό. Το Τζούντι καταπληκτικό.
1: Έλα, το Τζούντι θα έπρεπε να χαίρεται που τον λέει Τζούντι.
0: Δηλαδή τον λέει Λευτέρη και πάει. Και πάει η κοπέλα του, η γυναίκα του, δεν ξέρω και τη λέει
1: Τζούντι.
0: Έλα λίγο
1: εδώ. Ωραίο είναι το Τζούντι.
2: Τζούντι, μην πηγαίνει στα βαθιά.
0: Τζούντι, έλα, έχω φτιάξει και μισθά.
2: Δεν μ' αρέσει. Όχι, θέλω πιο φαντασία να μπει. Συνεχίστε να στέλνετε. 6937 949 949.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Γι' αυτό μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Θέλει προσοχή, παιδιά, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Γιατί και πανάδες μπορεί να γίνουν. Και γίνει το χειρότερο μακριά από εμάς, επειδή μου μπορεί να συμβεί. Πρέπει να προσέχετε να φοράτε αντιλιακή. Και αν τυχόν αρπάξετε λίγο παραπάνω, οπωσδήποτε Uniburn After Sun. Φτάσαμε στο και μισή. Φτάσαμε στο διάλειμμα.
1: Πήγα, εγώ το πήγα χθες αυτό.
0: Φεύγουμε. Πάμε διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με κίνηση καιρό. Και Madame Bakire, βέβαια.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα?
1: από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Τρεις Εργενίδες.
22: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
24: Από το πουθενά.
23: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
27: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Φωτιά.gr. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είναι και ο διαμαντής Μασούτης ΑΕ, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Πράκτορ, σήκωσε τον ντρόν σου και πες μας τι γίνεται σε αυτούς τους δρόμους της πόλης.
5: Σαν το παλιό καλό κρασί η κίνηση. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι.
3: Όλους τους δρόμους είστε.
5: Σε όλους τους δρόμους. Στη Συγκρού η μισή... Κατά την άνω, δηλαδή, όλο το μήκος από τη Νέα Σμύρνη μέχρι πάνω είναι μποτιλιαρισμένο. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το Ψυχικό. Αν τώρα είμαστε στην Αττική Οδό, στους Κόμβους, της Μεταμόρφωσης και στο Γέρακα, έχει μποτιλιάρισμα και στην Παραλιακή. Τέλος, πυκνή ροή από τον Άλυμο συνεχίζει, πάει μέχρι το Φλίσβο και φτάνει μέχρι τον Πειραιά.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Κυρίες και κύριοι, η Αττική σήμερα πατάει πάγο με αυτοπεποίθηση Ολυμπιακού τελικού. Από νωρίς το πρωί ο ήλιος μπαίνει δυναμικά στο πρόγραμμα με ένα καθαρό τριπλό λούτς πάνω από την Πεντέλη. Συνεχίζει με ένα συνδυασμό τόλουπ άξελ πάνω από το Σαρονικό. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σαν αθλήτρια που χτίζει πρόγραμμα για χρυσό μετάλλιο. Είναι 23, 25, 28 βαθμοί και τώρα προσοχή, τετραπλό σάλχοφ. Ζέστη στο κέντρο της Αθήνας και λίγη αφρικανική σκόνη. Αχ, έπεσε. Δεν πειράζει όμως, θα σηκωθεί και θα συνεχίσει όπως κάνουμε όλοι μας εδώ καθημερινά. Ξαναπέφτει. Ξαναπέφτει στο διπλό σάλχοφ. Άστε το σάλχοφ. Πιάστε κάτι. Διπλό ριντμπέργκερ. Διπλό ριντμπέργκερ από την Αττική. Λοιπόν, φεύγουμε.
3: Δεν μπορώ με αυτή που έπεσε και κλαίει. 2-10-68-35-7-22. Μην κλαις κούκλα μου, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται, φέρνει δώρα. Για περάστε, για καλέστε. Πάμε να βγείτε.

0: με τον Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Φτάσαμε στην ώρα που υποδεχόμαστε αυτά τα χίλια.
1: Τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα.
0: Welcome.
4: Good morning.
1: Έχετε κάνει το Αυστρία Μαρούσι. Καλυθέα Ταύρο, Μαντάμ Μπακίρα.
4: Γι' αυτό είμαι και λίγο εξαντλημένη σήμερα.
1: Όχι, στην Πέρλαμπρη. Τι εξαντλημένη.
4: Η Πέρλαμπρη είμαι, αλλά μέσα μου είμαι πολύ εξαντλημένη. Γιατί έφυγα, έτρεξα να πάω στο Βέλγιο να κουράρω τον Ακύλα για να βγει στη σκηνή και έφυγα μετά το βράδυ να έρθω εδώ για να βγω στην εκπομπή. Το Lian Jet μου έχει πάρει φωτιά. Το έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη.
0: Θα πάτε τώρα το Σάββατο ή και την Πέμπτη.
4: Το Σάββατο θα πάω, την Πέμπτη δεν έχω. Έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με την Αντιγόνη. Το Τζάλα.
0: Το Τζάλα,
4: ναι, γιατί θα βγει και η Αντιγόνη την Πέμπτη.
0: Σωστά.
4: Μιλήσαμε στο τηλέφωνο λίγο έτσι να τη δώσω μερικέ οδηγίε για το τι πρέπει να κάνει στη σκηνή. Για να είναι καταπληκτική.
1: Φήμε λένε βέβαια, δεν θέλω να σα, ότι κουράγει και τη Φιλανδία. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή μιλάτε και με την κυρία Μετοπιαλή?
4: Υπάρχει και ένα επαγγελματικό απόρριτο.
1: Εντάξει. Όχι, αν θέλατε θα μας λέγατε. Έτσι μην μπούμε σε πιο... Κατάλαβες.
4: Αλλά όταν πάω σε...
1: Και αυτή με το βιολί.
0: Γιατί δεν μπορεί τώρα.
4: Όταν πάω σε ένα συγκεκριμένο φορμάτ διαγωνισμό όπως είναι η Eurovision, δεν μπορώ να αναλάβω και πάρα πολλούς. Δεν γίνεται.
0: Μόνο τους πρώτους.
1: Μόνο τους top,
4: Αθηνά Βαλίδου, τι θέλεις από τη ζωή μου? Ρίξε ρε Φορτούνη τώρα το τέτοιο.
1: Δεν αποκαλύπτηδες, μπράβο.
3: Nailed it.
0: Απεξέλθει στο ότι έσπασε η χορδή.
1: Ναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτή την εβδομάδα για όσους μας ακούτε ή είστε στη γραμμή και περιμένετε ότι παίζουμε με Eurovision Songs. Η Μαντάμ Μπακίρα, έτσι. Τους βοηθάω λίγο γιατί μπορεί να μην το έκανε. Χτες λίγο δυσκολευτήκανε γι' αυτό. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Good morning. Πώς ονομάζεστε? Από αυτό το πλανήτη παίρνετε υπό κάποιον άλλον? Γιατί ακούγεστε λες και παίρνετε από τον Άρη.
0: Δεν ακούμε τίποτα να ξέρετε.
1: Ναι.
5: Τώρα μου έρθει.
4: Ναι. Τώρα έλα, καλύτερα. Πού μίλαγες πριν? Στο δοκείο, πού? είσαι τσίνη, ήσουν μέσα στο λιγνάρι, τι γίνεται?
5: Ναι, θα κάνω το θαύμα μου.
4: Λοιπόν, για πες μας ένα το όνομα σου.
5: Έλενα.
4: Έλενα, καλώς όρισες. Λοιπόν, έχεις ξαναπαίξει, Έλενα?
5: Ναι, έχω παίξει, έχω κερδίσει θέατρο.
4: Ωραία, μπράβο. Είσαι φαν της Μαντάμ Μπακίρα, δηλαδή παίρνεις κάθε...
5: Πολύ
4: πεθαίνω. Ωραία, λοιπόν. Είσαι έτοιμη να ακούσεις?
5: Για, ρίχτω.
4: Ωραία. I set on fire, hey! Everything that belongs on the past, hey! I'll change everything and I'll start. We can forget about the past and make a new beginning, hey!
1: Σε να είναι...
5: Ελληνικό.
4: Αυστριακό, ελληνικό βέβαια.
1: Δεν σε πήγε το χέρι πουθενά.
4: Δεν σε βοήθησε, Έλενα. Δεν πειράζει, κούκλα μου, έχει πάει θέατρο. Εσύ κάτσε να πάρει και καμιά άλλη τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Τζορτζίνα.
4: Γεια σου, Τζορτζίνα. Ωραίο όνομα.
6: Σας ευχαριστώ.
4: Τζορτζίνα, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
6: Νομίζω ναι, αλλά θέλω να το ακούσω άλλη μία.
0: Σε
4: ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι σας αρέσει ο τρόπος που τα άλλα.
0: Που τα ερμηνεύετε.
4: Set on fire, hey! Everything that belongs on the past, hey!
0: Ολόξυκες
4: γιατί. I'll change everything and I'll stop. We can forget about the past and make a new beginning, hey!
0: Να σας τρομάξουμε, να φύγει ολόξυκες. Το βρήκες.
6: Πραγματικά. Λοιπόν, μήπως είναι το My Number One?
4: Όχι, κούκλα μου. Ποιος το πέρα πάνω, πού το βρήκες?
0: Ναι.
4: Καταρχάς δεν είπα πουθενά.
6: Το είπε όντως. Ο ρυθμός λίγο με μπέρδεψε.
4: Το ρυθμό να μην τον ακούτες. Μα άμα μπω το ρυθμό ή άμα μπω τη μελωδία θα το βρείτε.
0: Next one.
1: Φιλάκια, Τζορτζίνα.
4: Bye bye, Τζορτζίνα. See you next tomorrow. Ποιος είναι στη γραμμή?
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ?
0: Οπα.
7: Θέμης ονομάζομαι.
4: Πώς?
7: Θέμης.
4: Γεια σου, Θέμη. Από Θεμιστοκλής.
7: Ναι.
4: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, πολύ
4: ωραίο όνομα.
1: Ναι.
4: Θέμη, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
7: Νομίζω πως το βρήκα. Είναι το όπα του Αλκαίου.
4: Έλα, Θέμη. Hey! Αφού είπα το hey, ρε παιδιά.
8: Σε όλα τα παλιά.
4: Hey!
1: Αγαπημένη συμμετοχή για μένα. Τη λάτρευα αυτή τη
0: στιγμή. Θα
4: το κολλάξω.
1: Περασμένα, ξεχασμένα και όλα απ' την αρχή ξανά. Μπράβο, Μαντάμ Μπακύρα, ωραίο τραγούδι φέρατε. Μπράβο, Θέμη, που το βρήκε.
4: Μπράβο, Θέμη.
1: Κέρδισε λοιπόν ο Θέμης δύο πίτσες Bianca al Forno δεκατεμαχίων, γιατί όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακαλύψτε και την πίνσα Margarita Lime, παιδιά. Έτσι, μοναδική εμπειρία γεύση.
4: Πολύ ωραία αυτή, να ξέρεις τι είναι. Την έχω δοκιμάσει.
1: Το ξέρω.
0: Και κοκτέιλ μαζί και πίτσα.
1: Φανταστικό, πίτσα Margarita Lime.
4: Θέμη, να τα φας με τους φίλους σου, να τα ευχαριστηθείς. Παρήγγειλε τα αύριο που θα έχει και το δεύτερο ημιτελικό.
1: Μπράβο.
4: Να δεις και την Κύπρο. Με τον Τζάλα.
1: Και στείλε μας και φώτο.
0: Φιλάκια.
4: Φιλάκια πολλά.
0: Thank you.
4: Φεύγω. Bye bye Φορτώνη. Bye bye Αφαλίδο. Bye bye Alexander the Great. Θέλεις ζωράκια πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις πάρτο. Θέλεις και πείμα πάρτο. Θέλεις παιχνίδια πάρτο. Θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ την

0: Ρεπορτάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Ό,τι κι αν κάνετε, θέλω την προσοχή σας. 450 ευρώ μετρητά δίνει σήμερα το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί το μήνα Μάιο.
2: Ναι.
1: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει 2 παιδιά. Είναι 450, είναι πολλά τα λεφτά. Σε λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο. Να είστε συντονισμένοι, μην φύγει κανείς.
2: Μην φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά. Θα σκάσει ο Σονούπο το τρίτο στοιχείο και θα δώσουμε 450 ευρώ μετρητά το νου σας, ρε μάλια.
1: Θέλουμε να τα δώσουμε σήμερα.
3: Το νου σας, γιατί θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί το Αιγαίο μέχρι το διάλειμμα.
2: Μ' αρέσει το Αιγαίο.
1: Μας. Είναι το τραγούδι μας. Εμείς...
2: Παιδιά, είναι καλοκαιρινό, είναι το τραγούδι του καλοκαιρινού,
3: εμείς
2: να τα λέμε.
3: Και κυρία Σοφία.
4: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Βάζει και βάθος, τρελαίνοντας.
4: Σε ένα δωμάτιο νεκρή.

0: Ναβίση Αιγαίο, λοιπόν, στο ρυθμό 949, λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξουμε ώρα, λίγο πριν πάμε στο τρίτο δικό μας μέρος. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Υπάρχει το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Και αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Φεύγουμε, διαφημισούλες και μη φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών, με Dr. Betty, με παιχνίδια, με ραντάρ, 450 ευρώ με τριδά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται το τρίτο στοιχείο.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50. Καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλύτερο.

0: 949, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Ως τις 10 παρέα, αγκαζέ. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα και θα φύγουμε εμείς. Μετά, νύπτουμε τα σχήρες μας για ό,τι ακολουθήσει.
1: Έτσι.
0: Ωστόσο, μέχρι να φύγουμε, έχουμε λέσχη των καμένων πίτων, έχουμε ραντάρ με 450 ευρώ μετρητά, έχουμε Dr. Μπέτι, έχουμε και τι δεν έχουμε στη λέσχη. Είπαμε τη λέξη να βάλουμε να γράψουν ποίημα οι άνθρωποι.
1: Θα πάρουμε το ρότερο παρατσούκλι από αυτά που γράφτηκαν στο Viber, το Ντρούλη.
2: Ντρούλη ή Μπούλη.
0: Μπούλη, είπαμε.
1: Μπούλη.
2: Καλά, το ίδιο κάνει. Ομοιοκαταληξία τη ίδια.
1: Λοιπόν, θέλουμε τον Μπούλη λοιπόν να βάλετε μέσα στο ποίημα σα σήμερα, να μα κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε καινούργιους ποιητές και παλιούς να συμμετέχετε στη λέσχη. Πολύ κινητικότητα θέλουμε στη λέσχη.
2: Έχει πολύ πλάκα η λέσχη και μας αρέσει και έχει και ωραίο δώρο.
1: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Διπλό εισιτήριο για τα Village μας, τα Village Cinemas. Θέλω να μπείτε να τσεκάρετε και το Village Pass, παιδιά. Γιατί όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Έτσι, συγκεντρώνεις δηλαδή τις ανταμοιβές από την πρώτη κιόλας επίσκεψη και ζεις αξέχαστες εμπειρίες. Διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η εμπειρία, δεν είναι το δώρο.
0: Βέβαια.
1: Είναι το ταξίδι.
0: Το ταξίδι. Και η λέξη μπούλης πρέπει να υπάρχει
2: μέσα στο
0: ποίημα και να μας κάνει να γελάσουμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί χτες μας πήραν και μας λέγανε και προχτές και μηνύματα με ποίηματα πιο σοβαρά.
2: Ναι. Όχι,
0: δεν
2: όχι.
0: Θέλουμε εμείς.
2: Αστεία πράγματα θέλουμε. Η Dr. Μπέρτη έρχεται σοβαρή.
3: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Dr. Betty.
1: Είμαι εδώ για να σας διαφωτίσω.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ξέρετε μήπως τι είναι το catching print?
2: Ένα-ένα. Catching και print.
1: Catching, print.
2: Print. Α, print.
1: Μετά. Αποτύπωμα.
2: Αποτύπωμα.
1: Το catching είναι από τη ματιά, από το catch.
2: Okay.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Τι πιάνω δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι το νέο trend του TikTok που δείχνει στους άντρες πώς είναι να σε γδύνουν με τα μάτια. Δηλαδή, πώς κάνουν οι άντρες όταν βλέπουν εμάς ή βλέπουν ένα πλούσιο μπούστο και ντάγκ, καρφώνονται και νιώθεις λίγο άβολα.
3: Ναι.
1: Ή κοιτάνε τα οπίσθια και νιώθεις λίγο άβολα.
2: Ναι.
1: Καρφώνονται όμως,
2: ναι,
1: παιδί μου, από κάτω μέχρι πάνω. Λοιπόν, το νέο λοιπόν trend στο TikTok που γίνεται χαμός είναι το catching print που κάνουν οι γυναίκες όταν είναι η τέχνη του να εντοπίζεις το μέγεθος του αντρικού μορίου,
3: μάλιστα,
1: παρατηρώντας προσεκτικά το αποτύπωμα σε εισαγωγικά που αφήνει μέσα από το παντελόνι.
3: Λοιπόν, σιωπάτε, αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει
1: ιστορία. Είναι μεγάλη τέχνη για το πώς πρέπει να το κάνεις χωρίς να σε βλέπει ο άντρας, εννοείς.
3: Και πώς να μαντεύεις.
2: Και να μαντεύεις.
3: Σωστά.
2: Είναι
3: δηλαδή,
2: δύσκολο.
3: Εγώ έχω φίλη που πέφτει μπαμ.
2: Δεν είπαμε να κοιτάς σβέρκο δάχτυλα και τέτοια. Σου λέει κατευθείαν
3: οπτικά.
2: Όχι,
3: κατευθείαν εκεί. Τακ! Και λες.
1: Στην πηγή. Στην πηγή, παιδιά.
3: Ναι. Και λες, εδώ.
1: Εδώ υπάρχει.
3: Υπάρχουν φράσεις που το περιγράφουν.
2: Ένας έρωτας.
3: Κοίτα. Στις παρέες μας όλοι έχουμε φράσεις που περιγράφουν. Δηλαδή. Μπορώ να εκφραστώ τώρα.
1: Ναι, εκφράσω ελεύθερα.
3: Η μία φράση που είναι επική είναι το τρίτο πόδι Χαλκιδικής.
2: Άγιον Όρος.
1: Πες κι άλλες, πες κι άλλες.
2: Αριστούχο, λέμε.
1: Κάτι φουσκώνει εκεί. Κάτι έχει σαν εξόγκο, μου αρέσει. Κάτι πετάει.
3: Είναι το πόδι Χαλκιδικής.
2: Αριστούχο.
1: Εδώ όμως σου λέει τι μπορείς να καταλάβεις.
3: Ναι,
1: υπάρχει αποτύπωμα A, B και C.
3: Δηλαδή.
1: Υπάρχει εδώ η θεωρία του White, του ανθρώπου που το. του viral dating coach. Unwar White. Που λέει λοιπόν ότι μπορείς να καταλάβεις τρεις βασικές κατηγορίες με το μάτι. Πάμε στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
1: Το εξόγκωμα κορυφώνεται στη μέση ή πάνω από την εσωτερική ραφή του παντελονιού.
3: Κάτσε να κάνουμε εικόνα τώρα.
1: Σύμφωνα με τον ειδικό, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 10 με 15 εκατοστά.
3: Α, αν είναι εκεί το
1: εδώ σου λέει τώρα, πού κοιτάς, τι βλέπεις, πώς είναι 10 εκατοστά.
3: Μιλάμε
1: για έρευνα
3: τώρα.
1: Έχει κάτι άνθρωπος. Λοιπόν,
2: μελέτη.
1: Η κορύφωση βρίσκεται, το type B, η κορύφωση βρίσκεται στη μέση ή χαμηλότερα από τη ραφή. Εδώ μιλάμε για μια κλίμακα 15-20 εκατοστών.
3: Ναι, σήκω πάνω ρε Βασίλη, γιατί είσαι φίλος μας και δεν παρεξηγείς.
1: Όχι, δεν πρέπει να σηκώνεσαι, πρέπει να είσαι καθεστώς.
2: Δεν έχει πει ακόμη το type C, περίμενε.
3: Περίμενε, ναι, το
1: type C. Το λεγόμενο σχήμα μπανάνας.
3: Οπα.
1: Ή ημικύκλιο.
2: Όχι,
3: εδώ ξεφεύγουν τα πράγματα.
1: Εδώ είναι σαν τη, σαν τη χείρα του Λαζόπουλου που χτυπούσε και μετά τα βούτια. Λοιπόν, το λεγόμενο σχήμα μπανάνας ή ημικύκλιο που διαγράφεται την κορυφή στη βάση. Εδώ οι εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 20 εκατοστά.
3: Ξεπερνούν.
2: Τώρα θες να σηκωθώ.
3: Ναι, σήκω. Να δούμε τι παίζει τώρα. Φίλος μας είσαι, δεν θα παρεξηγήσει.
1: Αλλά υπάρχει καταρχάς στο Hollywood ένας ηθοποιός που είναι πασίγνωστο ότι είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.
3: Εγώ ξέρω και για Έλληνες λεπτομέρειες.
1: Μη με σκάνε.
3: Α, τώρα τι δεν
1: θα δείξει οικογένειε, θα δείξει πρόσωπα.
3: Δεν θα πω ονόματα.
1: Γιατί?
3: Δεν θα πω ονόματα,
1: γιατί?
3: Αλλά υπάρχουν.
1: Μα δεν του λέμε καμπούριδε, προσοντούχου του λέμε. Είναι υπέρ του.
3: Δεν ξέρει τώρα αν θέλει. Πες
2: το αρχικό.
1: Γιατί να μην θέλει.
2: Δώσε ένα αρχικό.
3: Και ήττα υπάρχει αρχικό στο χώρο και γάμα.
2: Και πι.
3: Και πι, ναι.
1: Τι ήττα γάμα πήρε, παιδιά, με μπερδέψατε.
3: Λοιπόν, τώρα είδες. Αναλύσεις έχουν
1: γίνει. Είναι ντροπή να μην τα μοιράζεστε αυτά με τους ακροατές μας. Είναι ντροπή σας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τους λέμε άλλα κι άλλα και να μην τους λέμε αυτό. Δηλαδή, θα τα μάθω εγώ off air και δεν θα τα ακούσουν οι ακροατές μας.
2: Η απάντηση είναι ναι.
3: Ναι, γιατί δεν γίνεται να φτάσουμε ως εκεί.
1: Καλά, θα πάω στο ραντάρ, κάτι είναι και αυτό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Το ραντάρ σήμερα δίνει 450 ευρώ μετρητά. Σαν τη Μιλαράκη το είπα. 450 ευρώ μετρητά.
3: Σούπερ.
1: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί Μάιο. Δεύτερο στοιχείο, να έχει δύο παιδιά.
2: Και τα
1: τρίτο στοιχείο, τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους.
3: Όπα, πάμε, παιδιά, έλα! Okay,
1: λοιπόν, okay. Κάποιον ή κάποιο που έχει γεννηθεί Μάιο έχει δύο παιδιά, αλλά τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους. 450 ευρώ μετρητά, αν έχετε αυτά τα στοιχεία. Καλείτε στα επόμενα 5 λεπτά στο 2 10 68 35 7 22. Για να σας δω.

0: σας πω κάτι.
1: Πες το μας.
0: Κρατιέστε.
1: Ναι.
2: Έχουμε υποψήφιο.
0: Έχουμε υποψήφιο νικητή. Για να τον βγάλουμε στον αέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυριέ μου?
3: Θεοδόρου Παναγιώτης.
0: Θεοδόρου Παναγιώτη, έδωσε στοιχεία κανονικά σε λίγο
2: να μας
1: γεννηθεί.
0: Δεν μου λες, Παναγιώτη, έχεις γεννηθεί Μάιο?
3: Έχω γεννηθεί 10 Μαΐου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδιά?
3: Έχω δύο παιδιά από διαφορετικό γάμο.
0: Έλα ρε εσύ, Παναγιώτη.
3: Ένα και ένα.
0: Φανταστικό.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, αγόρι μου, κέρδισε 450 ευρώ μετρητά.
3: Τι γλυκός.
0: Έτσι, το μάνα εξ ουρανού έρχεται.
1: Παναγιώτη, μας άκουγες ή κάποιος σε ειδοποίησε?
3: Με ειδοποίησε ο αδερφός μου από τη Γερμανία.
0: Από τη Γερμανία. Μας ακούς τη Γερμανία.
3: Από τον Ντίσεντορφ.
2: Τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας.
1: Και σε εκείνον και σε
2: εσένα.
3: Γιατί εγώ είχα το ράδιο και δεν το είχα ακούσει γιατί είχα φασαρία και μου λέει πάρε τώρα και σένα είναι.
2: Να σου πω που μένεις, σε ποια περιοχή?
3: Εγώ μένω Πειραιά.
2: Ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Μα γι' αυτό λέμε καμιά φορά, αν ξέρετε ναι, κάποιον, ναι, ειδοποιήστε ναι. τον. Γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να μην τ' άκουσε, μπορεί να μην το είχε ανοίξει ακόμα το ραδιόφωνο. Είναι κρίμα να χάνετε, ρε παιδί μου, το ραντάρ. Εμείς στεναχωριόμαστε.
3: Είμαστε στην στιγμή και λέει το Μάιο. Και λέω το Μάιο τι είναι. Και μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου και μου λέει πάρε τώρα και εσένα είμαι.
0: Καλά, καταπληκτικό.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τι θα τα κάνει τα λεφτά, έχει σκεφτεί?
3: Βέβαια.
0: Τι?
3: Πρώτη του μηνός έχουμε τη γυναίκα μου και τα παιδιά για ταξίδι.
2: Ορίστε, ναι!
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Και ακούει και η γυναίκα μου τώρα.
0: Τι ωραία!
3: Ταξίδι.
0: Τι ωραία, μπράβο ρε παιδιά, πολύ χάρηκα. Να περάσετε τέλεια, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα, όταν βρίσκουν νικητή, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Και χαιρόμαστε και που μας ακούει και ο αδερφός σου στη Γερμανία.
0: Να του στείλουμε τα φιλιά και του αδερφού.
3: Κάθε μέρα.
0: Να είναι καλά. Να του στείλουμε τα φιλιά μας. Λοιπόν.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, το ραντάρ επιστρέφει αύριο. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εμείς τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Ελπίζουμε να τα έχετε βρει και εσείς με τον εαυτό σας και όλο να κυλάνε ρολόι.
2: Θα φύγει για ταξίδι ο φίλος μας που κέρδισε τα 450 ευρώ και καλά θα κάνει. Mm-hmm. Αν τώρα όμως πάει με πλοίο, τι πρέπει να πάρει? Να πρέπει να πάρει το Travelfix ODF για να μας βοηθήσει με την ναυτία. Τα είπα καλά. Τα είπα καλά.
1: Λοιπόν,
2: οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκκυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF είναι ταινίες τη βάζει στη γλώσσα, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Τέλειο. Σούπερ.
2: Έχουμε λέσκι τώρα.
1: Έχουμε λέσκι. Φεύγουμε για διάλειμμα.
3: Να γράψετε το πείμα σας όσο εμείς θα είμαστε στο διάλειμμα.
1: Στα κουκλά
3: μου. Είναι η λέξη μπούλης.
1: Μπούλης.
3: Αυτή θέλουμε να βάλετε μέσα για να μας κάνετε να γελάσουμε και να κερδίσετε εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε στα Village. Καταπληκτικό δώρο.
1: Διαφημιλισούλες και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό.
2: Αυτό είναι πείμα.
1: Ποιο,
2: που πας ρε μπούλη.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Να δω.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εδώ είναι και ο Μασούτης, γιορτάζει τα 50 χρόνια και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascart, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μαζούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Έτσι δεν είναι, Βασίλης?
17: Έτσι ακριβώς.
16: Στους δρόμους τι γίνεται όμως?
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Θα μας πει ο πράκτορ, τι ανησυχείτε?
17: Στους δρόμους της Αθήνας έχει στην παραλιακή μποτιλιάρισμα, παιδιά. Ξεκινάει από τον Φλίζο και φάει μέχρι τον Πειραιά και επίσης από εκεί μέχρι τον άλυμο από την άλλη πλευρά. Το κέντρο είναι πυγμένο. Η κάθος της Κατεχακίου και η άνδος της Κεφυσίας μετά από το ψυχικό. Τέλος, μια πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στον καιρό.
15: Ο καιρό σήμερα.
16: Λοιπόν, καθίστε τώρα να βρω τις ορολογίες του Πατινάς για να σας πω τον καιρό σωστά και πρέπει να κάνω ακριβώς τον κύριο Κοστάλα. Ένα λεπτάκι.
17: Πώς θα το έλεγε, παιδί μου, ο κύριος Κοστάλας?
16: Ο κύριος Κοστάλας θα έλεγε: ο καιρός σήμερα στην Αττική. Ο καιρός σήμερα στην Αττική.
17: Ναι.
16: Τον κάνω καλά?
17: Τον κύριο Κοστάλα.
16: Ναι. Κύριε Κοστάλα, σας κάνω καλά?
19: Καλά να κάνετε.
16: Καλά, εγώ δεν το
19: δεν ξέρω
16: πιστεύω.
19: Τι κάνω.
16: Καλημέρα, κύριε Κωνστάρα, καλώς ήρθατε.
19: Καλημέρα και άκουσα αυτό το πολύ ωραίο της Κατεχακίου.
16: Έτσι, της Κατεχακίου, βεβαίως.
17: Ήταν σωστή η γενική μου.
19: Κατεχακίου, ναι, αυτή η γενική είναι γενική.
16: Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα.
19: Τι καιρό έχουμε σήμερα, λοιπόν?
16: Ηλιοφάνεια θα έχουμε, κύριε Κωνστάλα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κωνστάλα, γιατί σας βγάλαμε στον αέρα. Εδώ η Αθηνά η Αφαλίδου, το αστέρι μας, κάθε μέρα λέει τον καιρό με άλλο τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, κατά καιρούς, που και που επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, προσπαθεί να τον πει όπως περιγράφετε εσείς το Πατινάς. Δεν είναι βέβαια εύκολο. Το μοναδικό τρόπο, αλλά είναι καταπληκτικός ο τρόπος σας. Είναι τόσο χαρακτηριστικός και έχει καρφωθεί τόσο πολύ μέσα στο μυαλό μας. Είναι σαν να έχουμε ένα Κωνστάλα μέσα μας, ναι, όλοι, μέσα
17: όλοι
16: στο μυαλό μας, με έναν τρόπο.
17: Έτσι.
19: Αχου, έπεσε πόπο. Ήταν ανάγκη να πέσει.
16: Και έχουμε και δυναμία στο τριπλό
17: Λουτς. Έπεσε, ναι, μετά το Λουτς. Το Λουτς τι είναι, δεν έχουμε
19: το
17: καταλάβει ποτέ.
19: Λουτς. Δεν είναι από το Λουτς Λούσιμο. Λουτς είναι ένας αθλητής ο οποίος έκανε πρώτος αυτό το άλμα και πήρε το όνομά του.
16: Καταπληκτικό.
19: Θα έπρεπε νόμιζε ότι θα μου λέγατε για το τετραπλό άξελ.
16: Βέβαια, για το τετραπλό άξελ. Το Λουτς είναι.
19: Που μόνο ένας αθλητής στον κόσμο το κάνει, ο Μαλινίν.
17: Λοιπόν, υπάρχει.
19: Ναι. Εσείς ποιο άλμα θέλετε να δοκιμάσετε, το τριπλό άξελ, το διπλό άξελ ή να κάτσουμε καλύτερα στην καρέκλα μας να ακούσουμε τον καιρό και να μην πάσουμε κανένα πόδι?
17: Λοιπόν, υπάρχει και ένα σήκωμα Λάσο, ισχύει ή το λέω λάθος? Λάσο, υπάρχει Λάσο?
19: Υπάρχει Λάσο.
16: Ορίστε, γιατί?
19: Από το Λάσο των καουμπόιδων.
16: Και επίσης αυτό που έχει.
19: Έχετε την παρτενέρ στο μέρα και την περιστρέφετε κρατώντας την με το ένα χέρι.
16: Γι' αυτό λέγεται Λάσο, μάλιστα. Και το Σάλχοφ ήταν μεγάλη μας απορία, κύριε Κωστάλα. Το Σάλχοφ.
19: Είναι ο Γιούριχ Σάλχοφ, ένας αθλητής ο οποίος πρώτος έκανε το άλμα αυτό και πήρε το όνομά του.
17: Τα σύννεφα, λοιπόν, θα κάνουν Σάλχοφ.
16: Έτσι, σήμερα στην Αττική. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε, λοιπόν, αυτόν τον καιρό που θα ακούσετε τώρα στο ραδιόφωνο με πάρα πολύ αγάπη.
17: Είστε εδώ μαζί μας.
16: Είστε εδώ μαζί μας. Ακούστε, λοιπόν, τον καιρό.
17: Και όποτε θέλετε.
16: Πώς προσπαθεί, πατώντας πάνω στα βήματα τα δικά σας, η Αθηνά Αφαλίδου να μας πει τον καιρό.
17: Όποτε θέλετε, παρεμβαίνετε.
16: Βεβαίως.
20: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα ανεβαίνει σταδιακά, σαν αθλήτρια που χτίζει πρόγραμμα για χρυσό μετάλλιο. 23, 25, 28 βαθμοί και τώρα προσοχή για τετραπλό Σάλχοφ ζέστης στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς καν αμφισβήτηση από τους κριτές. Η ανεμική
19: και το προσγείωσε πάρα πολύ ωραία, πρέπει να το πεις αυτό, έτσι. Πάνω στη σωστή κόψη του παγοπέδιλου και συνεχίζουμε με τον καιρό, αγαπητοί ακροατές. Και την Αθηνά Απαλίδου, αυτή απαλά που ήταν τον καιρό. Μας το περνάει έτσι, να μην τρομάξουμε. Συνεχίζουμε, Αθηνά μου.
20: Οι άνεμοι κινούνται διακριτικά, σχεδόν σαν χορογράφο στον πάγο. Δεν χαλάνε γραμμές, δεν επηρεάζουν περιστροφές, αφήνουν τον ήλιο να κάνει όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μόνος του. Κάποιες ελάχιστες νεφώσεις προς το απόγευμα κάνουν.
19: Και να λιώσει τον πάγο και αντί να έχουμε παγοδρόμιο, να έχουμε πισίνα και να κάνουμε αντί για πατινά σκολή.
16: Ούλαλα, έτσι.
17: Καταπληκτικό, σας ευχαριστούμε.
16: Αυτό
3: ήταν όνειρο ζωής, κύριε Κωστάλα. Σας αγαπάμε Κωστάλα, πάρα πολύ.
16: Πραγματικά ήταν υπέροχο που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
19: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές σε όλους και όλες. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη,
17: και με χαρά
19: να πηγαίνουν τα πράγματα καλά για μας, για όλο τον κόσμο.
17: Και με χαρά να σας υποδεχθούμε όποτε μπορέσετε και στο στούντιο.
16: Βεβαίως,
17: τα φιλιά μας.
3: Θα είναι τιμή μας μεγάλη.
19: Καλά,
16: πολλά φιλιά, καλή σας μέρα, γεια σας.
19: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: λίγα ή πολλά λόγια, η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, να απαγγείλετε το ποίημα σας εδώ, ζωντανά.
1: Με τη λέξη μπούλι.
0: Με τη λέξη μπούλις.
1: Μπούλις.
0: Ο μπούλις, λοιπόν, λόγω του μιλούσαμε σήμερα, το θέμα της ημέρας ήταν τα υποκοριστικά που μπορεί να σας φωνάζει ο καλός σας ή η καλή σας που να μην σας αρέσουν. Και εμπνευστήκαμε, λοιπόν, μιας και μας το έστειλε ακροατής, τη λέξη μπούλις. Όσοι θέλετε, λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε τώρα. Πάμε εμείς να ανοίξουμε τις πύλες να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Ονομάζομαι Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Ντέπη.
0: Και εμένα Δέσποινα με λένε, αλλά δεν με φώναξανε ποτέ. Μου μείνε το Μπέτι και βγήκα στο κουρμπέτι. Δέσποινα, γλυκιά μου, το έχεις έτοιμο το ποιηματάκι σου?
3: Το έχω έτοιμο.
0: Ωραία. Θέλεις κάποια μουσική υπόκρουση, μήπως?
3: Θα ήθελα έτσι ένα μουσικό χαλί. Τι? Ερωτικό.
1: Ερωτικό.
0: Πάμε στα ερωτικά. Πάμε στα ερωτικά. Τρελαίνουμε για ερωτικά. Τρελαίνουμε.
1: Τα βρούμε τώρα πρώτα όμως.
0: Θα περίμενε λίγο. Πάμε.
3: Νίκολα, γιμπούλη μου, και σπρώξε το λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλει δαχτυλάκι. Ίσως να είναι μικρό. Προσπάθεια να θέλει κι άλλη. Πρώτη φορά θα μπει παπούτσι και όχι το σανδάλι.
4: Τέλειο!
0: Τέλειο! Άλλη μία, γιατί χάσαμε λίγο την αρχή με τη μουσική. Για πες το.
3: Νίκολας, μπούλι μου, και σπρώξε το λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλει δαχτυλάκι. Ίσως να είναι μικρό, προσπάθεια να θέλει κι άλλη. Πρώτη φορά θα μπει παπούτσι και όχι το σανδάλι.
4: Καταπληκτικό.
0: Μην σπινούλα, έχεις πιάσει το νόημα.
1: Τετράστιχο.
0: Τόσο όσο καταπληκτικό.
4: Πας για νίκη, σαν τον Ακέλα.
0: Πάμε στο δεύτερό μας. Πάμε στο δεύτερό μας σπίτι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Έλα ρε Παύλο, πού είσαι, σε σχολείο, σε αυλή, πού είσαι, τι γίνεται εκεί πέρα?
5: Περιμένω τα παιδιά τώρα, τα φάω στην κλεισάδα.
0: Α, ναι, καλά λες, αφού είσαι στο σχολικό, το ξέχασα.
4: Ναι.
0: Είδες, ξεχνάω. Α, εκδρομούλα!
4: Α, τι ωραία!
1: Παύλε, τι μουσική, έχουμε κανένα ύφος συγκεκριμένο?
5: Ναι, θέλω τον ύμνο του Eurovision.
0: Αμάν! Τρελαίνομαι μαζί σου, Παύλο. Τρελαίνομαι μαζί σου, Παύλο, που είσαι πάντα επίκαιρος, που ακούς εκπομπή, που εκμεταλλεύεσαι το κάθε τι που λέμε. Δεν υπάρχεις, ρε φίλε.
4: Δώσ' το!
5: Έβγαλα βόλτα το σκυλάκι μου το ρούλι. Θέλα καθόσου να μόνει σε ένα πεζούλι. Ο πω είπα από μέσα μου, κοίτα ένα μανούλι. Άμα δεν πάω να χωθώ θα με φωνάζουν μπούλι. Μια κάλτσα μέσα έβαλα να φαίνεται χοντρούλι. Είναι πρωί πρωί και ακόμα είναι μικρούλι. Και άμα το δει τώρα, παιδιά, που είναι το σοδούλι, θα πει άντε που θες βρεγκόμενα, ρε κοντορεύει θούλι. Μπούλι μου, μπούλι μου, μπούλι και κοντορεύει θούλι. Μπούλι μου, μπούλι μου, μπούλι και κοντορεύει θούλι.
0: Δεν μπορώ, ρε Παύλο! Ρε Παύλο, δεν μπορώ, ρε εσύ! Τι νύχτας είσαι εσύ!
1: Καταπληκτικό!
0: Λοιπόν, Παύλο, όταν κλείσουμε το καλό τα σχολεία, θα περάσεις μία από εδώ, από το σταθμό. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε!
4: Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται τέτοια μορφή, τέτοια προσωπικότητα να μην σε γνωρίσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και για τη συνέπεια.
0: Σε ευχαριστούμε, αλλά δεν μπορούμε να στο δώσουμε, γιατί το κερδίζει συνέχεια.
5: Δεν θέλω, θα το δώσεις η κοπέλα, γιατί είμαι από δικιά μου σχολή.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, έτσι. Έχεις ανοίξει τον δρόμο, τον ορίζοντα, αγόρι μου.
1: Η εκ Παύλος.
0: Η εκ Παύλος, ναι.
1: Για να δούμε τώρα τα φιλιά μας.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο.
1: Τη φίλη μας.
0: Καλημέρα.
1: Α, έχουμε και άλλο.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Σοβαρή ποιήτρια.
4: Βεβαίως.
0: Πώς ονομάζεστε?
3: Γεωργία.
0: Πώς?
3: Γεωργία.
0: Γεωργία, γιατί τέτοια μούτρα, γιατί τέτοια σοβαρότητα, τι έχει συμβεί?
3: Όχι, είμαι στο αυτοκίνητο και δεν έχω καταλάβει να μιλάς σε μένα.
0: Βεβαίως, κούκλα μου, σε σένα μιλάμε.
1: Λοιπόν,
0: Γεωργία, θες μουσική υπόκρουση, κάτι συγκεκριμένο?
1: Θες μια κλασική μουσική?
4: Πάμε κάτι.
3: Πρόλαβα να γράψουμε στα μάξια.
0: Ωραία, γεια
4: σας. Πολύ σε ευχαριστούμε.
3: Οι φίλοι μου το έλεγαν πως μοιάζεις να σε μπούλεις, όμως εγώ σ' αγάπησα γιατί σου να γλυκούλεις. Η μάνα σου μας πίεζε για γάμο και άλλα τέτοια, οπότε σε παντρεύτηκα να κάνουμε οικογένεια. Ωραία. Ποιος όμως να μου το έλεγε πως όντως είσαι μπούλης? Πόσο καλά το έκρυβες που σου άρεσε ο κούλι?
4: Ανατροπάρα!
0: Ανατροπάρα, twist!
4: Ανατροπάρα! Τριπλό Άξελ!
1: Λουτς.
3: Τριπλό Λουτς. Δεν προλάβαινα.
4: Τριπλό Λουτς από τον Μπούλι.
1: Καλή προσπάθεια. Καλή
0: πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και νέα ποιήτρια. Δεν θυμάμαι να σε έχουμε ξαναβγάλει.
1: Νομίζω πάμε στην πρώτη.
0: Καλώς ήρθες και εσύ στη λέσχη μας. Θέλουμε την επόμενη φορά λίγο παραπάνω προσπάθεια. Ένα τσίκι παραπάνω. Ένα. Δηλαδή το διπλό το Λουτς κάνω το τριπλό.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά θα το πάρεις, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η πρώτη μας ακροάτρια, πώς είπαμε το όνομά της, η Δέσποινα, είναι στη γραμμή.
3: Είμαι εδώ και
1: μπράβο σου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, κέρδισε
3: κούπα.
1: Πάρε τη. Τα εισιτήρια για να πας να δεις όποια ταινία θέλεις.
0: Ναι, να πας στο Village, να δεις την ταινία της αρισκίας σου. Μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να πάρουμε τα τηλέφωνα κτλ. Εμείς φεύγουμε, η Λέσχη κλείνει τις πύλες. Αύριο και πάλι θα είμαστε ανοιχτά.
6: Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι.

0: Εδώ είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε σε λίγο, γιατί εμείς μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και φεύγουμε, πάμε σε άλλη παραλία. Εσείς θα συνεχίσετε εδώ με τη Μαντόγα Στεράτου, δεν θα πάτε πουθενά. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εδώ μαζί σας όσο αργά το βράδυ.
1: Βεβαίως, και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Όπως κάθε μέρα, ναι, φεύγουμε με Eurovision. Σήμερα τι έχετε διαλέξει? Ναι.
0: Γιατί η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Eurovision. Έτσι, αυτή την εβδομάδα, και των Eurofans.
2: Τι μας έχετε διαλέξει σήμερα, δεν μας είπατε?
0: Βάρτο να το ακούσεις.
1: Φιλάκια!
2: 2001, 2001.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Έλα, 7 με 10. Παπαρίζου λοιπόν, die for you. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα αύριο ξανά μαζί.
2: Bye bye.

0: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε και σήμερα παρέα στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη, στο ρυθμό 949 εννοείται. Μου αρέσει αυτή η μέρα γιατί είναι ακριβώς στη μέση και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τον απολογισμό σου των προηγούμενων ημερών και αν θέλεις να αλλάξεις κάτι, ποτέ μα ποτέ δεν είναι αργά και έχεις και όλο το χρόνο μπροστά σου να το σκεφτείς και να πάρεις και περίοδο αγρανάπαυσης. Σάββατο και Κυριακή, σκεφτείτε το και έτσι. Εξηγήστε μου, Ρία Λινίδου, αμέσως τώρα στα Βέντο. Γιώργος Μαζωνάκης, πολύ ακόμα καλλιτέχνες. Έλα, βάλτε καφεδάκι και ελάτε στο ρυθμό 940.

0: Ρυθμός 949.
1: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Ρυθμός 949 μόνο. Επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς. Άντε, μην αργείς, δεν αργώ καθόλου. Καθόλου. Μόνο να σου πω κάτι. Ένα μικρό remind να σου κάνω για αυτό το Σαββατοκυριακό 16 και 17 του Μάη. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για τα παιδάκια σου, έχει πάρα πολύ ωραία έτσι, πρόταση το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με το φως ή οδηγούν στους δρόμους, με θεατρικές παραστάσεις, με δημιουργικά εργαστήρια, πάρα πολλά πράγματα. Οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με τον πιο ωραίο και διασκεδαστικό τρόπο. Η είσοδος είναι δωρεάν και επισκέψου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να ξέρεις τι θα κάνεις στο Ζουκού, το OTEGroupsmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και για να κλείσεις και τη θέση σου. Εμείς εκεί θα είμαστε, δεν το συζητώ, γιατί ο γιος μου είναι λάτρης της τεχνολογίας και νομίζω ότι τα μικρά παιδάκια θα το λατρέψουν, αλλά και τα μεγαλύτερα. Μου έλειψες πολύ, Νικός Βέρτης, αμέσως τώρα στο Ρυθμό 949, Θέμης Αδαματίδης, Νίκος Οικονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, πολύ ακόμα καλλιτέχνες, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά για την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Πριν βγω σε σύντομο break, μη βάζεις break σε αυτά που έχεις να κάνεις σε περίπτωση που κάτι έχει πάθει το κινητό σου, γιατί υπάρχει λύση και αυτή είναι στο Γερμανό. Φίλοι μου, αν συμβεί το μοιραίο με το κινητό σας, εμπνευστείτε και εμπιστευτείτε, θα πω το Γερμανό, και λέω εμπνευστείτε γιατί μπορείτε να κάνετε την ώρα που θα φτιάχνετε το κινητό εκεί, γιατί 2 στις 3 βλάβες φτιάχνονται επιτόπου με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και επιστοποιημένους τεχνικούς. Εμπνεύσου και κάνε τα σχέδιά σου. Όλα αυτά στο Γερμανό. Νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Θοδωρής Φέρης σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μου.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε αυτούς που ξυπνήσανε τώρα, που βάλανε έτσι δροσερό καφεδάκι. Γιατί με τέτοιο καιρό εκεί έξω, στους 28 βαθμούς Κελσίου, Οι περισσότεροι πίνουμε δροσερό, αν και εμένα μου αρέσει ο καπουτσίνο, γιατί καπουτσίνο πίνω, να τον πίνω ζεστό. Έτσι λένε οι Ιταλοί ότι προσφέρετε. Τώρα, βέβαια, το πρωινό σας καφεδάκι το πίνετε και με τους φίλους μας, με το πάμε πρωινό, που ψάχνουν καθημερινά μέσα στο ραντάρ τους να βάλουν στο στόχαστρο έναν από εσάς, που αν πλήρει τις τρεις προϋποθέσεις, μέχρι και με 750 ευρώ μετρητά μπορεί να φύγει, σε περίπτωση που δεν έχει εντοπίσει αλλού τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, συντονίσου στο ρυθμό και κέρδισε.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ανοίξτε το ραδιόφωνο, καθίστε αναπαυτικά ή μπορείτε και όρθιοι να χορεύετε αν θέλετε. Είμαι η Ματώγα Στεράτη λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, να σου δώσω ραντεβού αυτό το Σάββατο 16 του Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Δεν θα είμαι εγώ εκεί, θα είναι ο Γιάννης Κατινάκης όμως, γιατί κάτι παίζει Powered by They. Έχει γίνει θεσμός πια, έχει γίνει χαμός και το κάτι παίζει Powered by They είναι εκεί να σου δώσει ραντεβού και να σου κάνει μια τεράστια έκπληξη. Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι αυτή, αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ λίγο, 10 στη σειρά όπως σου το υποσχέθηκα. Α, και με τι θα επιστρέψω, Πολύ μου αρέσει κάθε φορά που το βλέπω στο playlist αυτό το τραγούδι. Ελένη Φουρέιρα και Χαλελούια. Είμαι έτοιμη να το βάλω στο διαπασόν. Αν ξύπνησες κι εσύ τώρα και θέλεις έτσι κάπως να διατηρήσεις αυτή την ωραία, το ωραίο mood και την ωραία ενέργεια, δυνάμωσέ το κι εσύ. Έρχομαι σε λίγο με Ελένη. Stay tuned.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε πάνω στην ώρα που θα ξεκινήσουν 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με Ελένη Φουρέιρα όπως σας έταξα και αλληλούια. Και λέω πάνω στην ώρα, να σας πω αυτή την έρευνα που διάβασα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι που αργούν συστηματικά στα ραντεβού τους δεν είναι απαραίτητα συνεπείς, παιδιά, να ξέρετε, αλλά είναι πιο αισιόδοξοι. Πιστεύουν ότι προλαβαίνουν τα πάντα, γι' αυτό και υπολογίζουν πάντα λάθος το χρόνο. Μέσα σε αυτούς ανήκω. Είμαι αισιόδοξη, λοιπόν, αυτό θα λέτε σε κάποιον. Αν σας περιμένει με το ρολόι στο χέρι και έτοιμος για την κατσάδα, θα λέτε: α, είμαι αισιόδοξος. Δεν υπολόγισα την ώρα. Και δώσ' τους λίγο από την ενέργειά σου. Τώρα σας δίνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Δυναμώστε. Καλημέρα.

τραγούδι δεν είναι το απόλυτο καλοκαιρινό? Το ταβερνάκι κάπου σε ένα νησί με θαλασσινά να μυρίζει αλμύρα, κύμα εκεί στο δειλινό. Τότε τι? Και σε ήλια βασίλεμα πιάνει και σε πρωινές ώρες. Τι ωραίο τραγούδι, πόσο καλοκαίρι, πόσο ούζο μυρίζει, έτσι. Αυτές τις εικόνες έχω με Νίκο Κουρκούλη και τόσα δειλινά. Τώρα βέβαια να σας κάνω και άλλες εικόνες. Θα σας κάνω και ωραίες, πολύ ωραίες εικόνες, γιατί η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί, να μου πεις πού. Σου πω, η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς και αν καταργήσεις τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποιήσεις το e-bill σου και μπεις στην κλήρωση, μπορεί να κερδίσεις εσύ μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ισχύει μέχρι την Πέμπτη αυτός ο διαγωνισμός, οπότε θέλω να τρέξεις γρήγορα μέχρι και τις ένα λεπτάκι πριν τις 12 το βράδυ και μπορείς να πάρεις μέρος εάν είσαι οικιακός πελάτης που έχεις ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill-Q αποκτάς και τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με emails, με SMS, με Viber, την έκδοση του λογαριασμού σου και κάνεις τα χέρια σου ακόμα πιο έτσι εύκολα και τα λύνεις, βρε παιδί μου. Κάνεις τα πράγματα πιο εύκολα, θέλω να πω, αλλά σκεφτόμουν τα χέρια που λύνονται πραγματικά με αυτόν τον τρόπο και τα χέρια που θα χειροκροτήσουν στην κορυφαία αυτή η μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Οπότε βάλε τώρα τη συμμετοχή σου για να πας. Πότε δεν ξέρεις. Peggy Zina αμέσως τώρα και Άμυνα και ακόμη περισσότεροι καλλιτέχνες. Είμαστε στη δεύτερη ώρα και απολαμβάνουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε έτσι πανέτοιμοι να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν όμως από αυτό, να σου πω ότι αν έχει έρθει το μοιραίο, αν έχει έρθει το απρόοπτο, δεν είναι καθόλου μοιραίο. Απρόοπτο, ναι, okay, γιατί όλα στη ζωή συμβαίνουν, η ζωή είναι προκύπτουσα. Και αν σου χάλασε το κινητό σου, μην ασχολείσαι ή μάλλον ασχολήσου και πήγαινε τουλάχιστον μέχρι το Γερμανό, διότι έχουν εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς. Σου λέει ότι 2 στις 3 βλάβες λύνονται άμεσα, λύνονται επί τόπου εκείνη τη στιγμή και σου λύνονται και τα χέρια, παιδιά, και λύνεται και το πρόβλημα. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, με μόνο γνήσια ανταλλακτικά, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, φίλε μου. Γι' αυτό, αν σου συμβεί ποτέ αυτό το μοιραίο, νούμερο 1 προορισμός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο Γερμανός. Σε πάρα πολύ λίγο, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
2: 4.50 μετρητά
3: σημεία. Ψάχνουμε λοιπόν κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί τον μήνα Μάιο.
2: Θέλουμε να έχει 2 παιδιά.
4: Τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Θεοδόρου Παναγιώτης.
2: Έχεις γεννηθεί Μάιο?
5: Έχω γεννηθεί 10 Μαΐου.
2: Έχεις 2 παιδιά?
5: Έχω 2 παιδιά από διαφορετικό γάμο.
2: Μπράβο, αγόρι μου, κέρδισε 450 ευρώ μετρητά. Το μάνα εξ ουρανού έρχεται. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά, έχεις σκεφτεί?
5: Πρώτη του μηνός φεύγουμε τη γυναίκα μου και τα παιδιά για ταξίδι.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smile emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
15: Αν εννοείς 2 ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
20: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
19: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
21: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
22: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
26: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
29: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
30: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Τώρα, πριν ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο και τη Δευτέρα, θέλω να σου πω κάτι για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που έρχεται, έρχεται νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949 με Δέσποινα Βανδύ. Ένα καινούριο τραγούδι, Να Μ' Αγαπάς είναι ο τίτλος του, και φυσικά θα το ακούσεις για πρώτη φορά εδώ στο ρυθμό 949 από το πρωί. Στην αρχή κάθε ώρα θα έχεις την ευκαιρία να το απολαμβάνεις πρώτος ή πρώτη από όλους. Οπότε save the date, έρχεται που αλλού στο ρυθμό.
32: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τους. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί, πίνοντας το καφεδάκι μας, συνεχίζοντας εμείς με ένα τσαγάκι με το απεριτίφ, πώς λέγεται, και οδεύοντας σιγά σιγά για το μεσημεριανό. Θα κάνουμε έτσι όλο το πρόγραμμα, παιδιά. Μετά από το μεσημέρι και μετά λαμβάνει άλλος. Λοιπόν, εγώ θα αναλάβω και το Σαββατοκύριακο να σας ενημερώσω για 16 και 17 του Μαγιού το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει για να μπει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο με δράσεις, παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. otegroupmuseum.gr για το διήμερο γνώσης και διασκέδασης που θα πας με τα παιδάκια σου και θα περάσεις τέλεια. Αλλά και μόνος σου να πας, πάλι μια χαρά θα περάσεις.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 10 απόψε στην έδρα της Βαλένθια και θέλει τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς στο Game 5 προκειμένου να κάνει το 3-2 στη σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικό πρόβλημα για τον Εργίνα Ταμάν, η απουσία του αρχηγού των Πρασίνων Κώστας Λούκα. Στο ποδόσφαιρο, στα playoffs της Στοίχημαν Super League, η μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης συνεχίζεται ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα και οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τη σέντρα στις δύο αναμετρήσεις να έχει οριστεί για τις 7.30. Στα play-outs, στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης μετά τη νίκη του με 1-0 κόντρα στο Πανσεραϊκό. Ισοπαλία με 1-1 για την Ουραγό ΑΕΛ στην έδρα του Πανετολικού που εξασφάλισε την παραμονή. Άνετη επικράτηση για τον Ατρόμητο με 3-0 στην έδρα της Κηφισιάς.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ho! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω!
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω!
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
12: Novibet, όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 12 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι Νερό, Θοδωρής Φέρης, που έχετε ζητήσει πάρα πολύ στο Viber του ρυθμού, αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, και πολύ μάλιστα και με ηχητικό. Και μιας και που είπαμε ηχητικό, που μπορείτε φυσικά να αφήνετε και τις αφιερώσεις σας και τα μηνύματά σας, να σας πω ότι από μελέτη που έχει προκύψει, έχει αποκαλυφθεί πως οι άνθρωποι που στέλνουν voice messages αντί για μηνύματα νιώθουν πιο κοντά συναισθηματικά με τους φίλους τους και τους ανθρώπους τους. Η φωνή φαίνεται πως μεταφέρει συναισθήματα που καμία οθόνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Οπότε μην τους κράζετε, απλά πιο κοντά θέλουν να έρθουν με εσάς.

Αν τα θέλεις όλα, όχι όλα ή τίποτα, όπως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν τα θέλεις όλα λοιπόν, 800 τετραγωνικά και 4 ορόφοι και εύκολο πάρκινγκ σε περιμένουν στο Epipla Gant, στο Μαρούσι. Αν θέλεις να βρεις τα πάντα όλα για το σπίτι σου δηλαδή. Μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια, σε προσφορές, σε πάρα πολύ ωραίες τιμές. Ειδικά τώρα που είναι και ο μήνας για τον ύπνο, μήνας του ύπνου, αξίζει μια βόλτα να πάτε στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στα Έπιπλα Γκάντ και να περιηγηθείτε στα 800 τετραγωνικά με τους 4 ορόφους για να πάρετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και στο σπιτάκι σας. Με εξόδεψες καθόλου, δεν θα ξοδευτεί, σου είπα για τις ειδικές τιμές. Με εξόδεψες, η Ιουλία Καλυμάνη αμέσως τώρα στο ρυθμό. Τι έχω πάθει, όλο σαρδάμι σήμερα.

0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 2, απολαμβάνοντας όλα αυτά τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις, που θέλεις να ταυτιστείς. Όλα αυτά που θες και να βγάλεις το συναισθημά σου, εν πάση περιπτώσει. Πριν βγούμε σε σύντομο break και πριν ακούσουμε Ρία Ελληνίδου που έρχεται, να σου πω ότι αν θέλεις να κλάψεις από τα νεύρα σου, έχεις πάρει ένα ολοκένουργιο έτσι συνολάκι, αυτό το παθαίνω πάρα πολύ συχνά με τα παιδιά, και έχει ένα λεκέ πάνω, αχ, και τη λεκέ, λάδια, λες και θα τους πάρω, ας πούμε, ένα άσπρο συνολάκι στη μικρή, ένα άσπρο φορεματάκι, και θα πάει να φάει φασόλια και θα είναι όλο πουά μετά από λίγο, με στάμπες. Και ξέρετε, αυτό το λάδι, αυτή η σάλτσα η κόκκινη δεν βγαίνει με τίποτα, ή μάλλον όχι, η Αριέλ το βγάζει. Μάλιστα, το Ariel, το The Big One Pod, είναι το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ και έχει και 2 φορές πιο δυνατή δράση, με τη δύναμη 3 ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί και τους δύσκολους λεκέδες και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει και τη λάμψη αλλά και τη φωτεινότητα των λευκών χρωμάτων. Οπότε είναι ιδανικό για όλους τους τύπους και τα μεγέθη πλυντηρίου. Οπότε κατάλαβες, Ariel Big One Pod, πάω να το πάρω κατευθείαν, γιατί προχθές το πήρα το άσπρο φορεματάκι και κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό, παιδιά, με τη φασουλάδα πάνω στο φόρεμα. Τι να κάνουμε, από την άλλη να μου πεις, μικρά παιδιά είναι αυτά. Να μην τα αφήσεις να κινηθούν ελεύθερα, είναι και αυτό. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, όπως σου υποσχέθηκα, Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου στο ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πρέπει να κάνω ακριβώς τον κύριο Κοστάλα. Ένα λεπτό. Ο κύριος Κοστάλας θα έλεγε.
3: Συνεχίζουμε τον καιρό, αγαπητοί ακροατές.
2: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα ανεβαίνει σταδιακά και τώρα προσοχή για τετραπλό σάλχοφ ζέστη
3: σκηνή. Και το προσγείωσε πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να το πει αυτό, έτσι. Εσείς ποιο άλμα θέλετε να δοκιμάσετε, το τριπλό άξελ, το διπλό άξελ, ή να κάτσουμε καλύτερα στην καρέκλα μας να ακούσουμε τον καιρό και να μην.
2: Οι άνεμοι κινούνται διακριτικά, σχεδόν σαν χορογράφο στον πάγο. Αφήνουν τον ήλιο να κάνει όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μόνος
3: του. Και να λιώσει τον πάγο, και αντί να έχουμε παγοδρόμιο, να έχουμε πισίνα και να κάνουμε αντί για πατίνα σκολή.
2: Ουλαλά!
3: Αχου, έπεσε, πόπο. Ήταν ανάγκη να πέσει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντώ Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω.
9: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρενγε τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimar.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες. Να πω και οι αποκλειστικότητες, θα το πω βεβαίως, γιατί έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949 από τη μοναδική Δέσποινα Βανδύ, σε ένα καινούριο τραγούδι, Να Μ' Αγαπάς λέγεται, και φυσικά τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα το ακούσεις πρώτος και κάθε ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να το απολαύσεις και να το αγαπήσεις φυσικά. Δευτέρα, μεγάλη αποκλειστικότητα, Δέσποινα Βανδύ, συντονίσου. Τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στο ρυθμό.

0: μια ζωή.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 2. Τα Σαββατοκύριακα όμως, μερικά Σαββατοκύριακα που είναι και εκπλήξεις, που είναι και ωραία, έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης και σας δίνει ραντεβού και σας κάνει και έκπληξη. Γιατί το κάτι παίζει Powered by the E, είναι πια θεσμός. Έχει γίνει 5 φορές και θα επιστρέψει αυτό το Σάββατο στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στις 12 το μεσημέρι με 2 ώρες live ραδιοφώνου και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Αυτό ξέρεις, οπότε προέτοιμάσου. Εμείς σου δώσαμε την ώρα και την ημέρα και όλα τα άλλα. Άστα στο κάτι παίζει Powered by the E. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω και πώς, με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντώ Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζυρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα ρυθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
0: Τρεις εργενίδες.
19: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
0: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
26: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
27: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
29: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
28: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
30: Για σένα.
31: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
32: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
28: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαζδεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν πάμε να απολαύσουμε αναβίση και εξαίρεση και 10 επιτυχίες στη σειρά, να σου κάνω ένα μικρό remind για το ραντάρ του Πάμε Πρωινό, διότι κάθε μέρα ψάχνει έναν από εσένα. Αν συγκεντρώνεις 3 χαρακτηριστικά ή 3 στοιχεία που θέλουν τα παιδιά και ψάχνουν να βρουν, τότε παίρνεις αμέσως τηλέφωνο και διεκδικείς μέχρι και 750 ευρώ. Σε περίπτωση που το ραντάρ δεν έχει βρει κάποιον άλλον ή κάποια άλλη, δεν έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, μπορεί να κερδίσεις και τόσα. Οπότε μείνε συντονισμένος και διεκδίκησε τα μετρητά.

0: Μητσοτάκης, παράλληλα, κλασικό, διαχρονικό. Δεν ξέρω τι θα κάνεις παράλληλα στις 10:30. Θα βάζεις σιγά σιγά τα παιδιά για ύπνο ή θα τα έχεις βάλει καλύτερα. Θα σιδερώνεις, θα χαλαρώνεις τον καναπέ. Πάντως τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον αντένα με ένα καθηλωτικό επεισόδιο. Το σκηνικό αλλάζει απότομα, σου λέει, και οι ισορροπίες ανατρέπονται, καθώς μία πρόσμενη μεταστροφή στη στάση των προσώπων δημιουργεί σύγχυση και αλλάζει όλα τα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η οικογένεια Γερολυμάτου δίνει μάχη για να κρατηθεί ενωμένη μέσα στη δίνη του διαζυγίου της Μάγιας με τον Άγη. Ο Άγης χρειάζεται βοήθεια από ειδικό. Τα διλήμματα που κατακλείζουν είναι πάρα πολλά. Η ερώτηση όμως είναι μία: μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί? Και πολλά και πολύ ωραία σειρά παιχνίδια εκδίκησης στον αντένα έρχονται σε ένα καθηλωτικό σκηνικό απόψε στις 10:30 φυσικά στον αντένα. Τώρα αναδρομικά στα Βέντο και Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος Αρχηρός, Κατερίνα Λιόλιο και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόναξη.

0: ρυθμός 9.49 και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Εγώ πριν βγω σε σύντομο break να σου πω ότι θα βγω την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, θα είμαστε ολοζώντανα live στο The Mall Athens, γιατί για πάρα πολύ ωραίο λόγο. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα, το ήξερες αυτό? Αμέ, και γιορτάζουν με ένα νέο flagship, το εστιατόριό τους στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Εκεί θα είμαστε μέχρι και τις 8 ολοζώντανα, και εγώ και ο Γιάννης και η Άννα και ο Αλέξης, και θα σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σου με μια εντυπωσιακή οθόνη αμέ, τη Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σου. Βεβαίως, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong, και θα έχουμε την ευκαιρία να το ζήσουμε αυτό όλοι από κοντά. Οπότε μπε στο ρυθμό των Mac με το ρυθμό 949 την Παρασκευή, αυτή τώρα που μας έρχεται, 15 Μαΐου, και έλα να γνωριστούμε από κοντά και να φάμε και από κοντά. Εντάξει, άμα το πω τώρα αυτό, έχω ένα άτομο στο μυαλό μου, θα το πω, θα σε δώσω δημόσια. Ειρήνη, είναι η Ειρήνη Νύθμου, η οποία ακούει McDonald's και τρέχει, είναι το αγαπημένο σου, λέει, είναι το προσωπικό μου δώρο, το δώρο που κάνω στον εαυτό μου. Προσκαλέσω αμέ και τα νύψια μου μαζί και οικογενειακώς να φάμε. Σε πάρα πολύ λίγο Θοδωρής Φέρης εδώ στο ρυθμό 949, μη φύγει κανείς.
1: Στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίσεις το δικό σου legacy.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και όπως υποσχέθηκα, είπες από ο Θοδωρή Φέρη θα ακούσετε αμέσως τώρα, αφού πρώτα σας πληροφορήσω για την πάρα πολύ όμορφη και πολύ χρήσιμη πλατφόρμα με audiobooks που δεν είναι άλλη φυσικά από την Jukebooks. Είναι συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, διότι στην τρέλα και στην καθημερινότητα που ζούμε, που χρόνος για βιβλίο. Οπότε όλα τα κάνουμε μεταξύ των διαδρομών. Πάμε τα παιδιά σε δραστηριότητες, στο αυτοκίνητο, από εδώ, από εκεί. Τι καλύτερο από το να έτσι καλλιεργήσεις το πνεύμα σου, να ακούσεις αυτά που θέλεις, όχι να τα διαβάσεις, αλλά να τα ακούσεις μέσω του Jukebooks. Τώρα, αν θέλεις να κερδίσεις μία μηνιαία συνδρομή, στείλε τη λέξη Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937949949 και μπες έτσι σε αυτή την όμορφη κλήρωση που θα σου χαρίσει ένα μήνα εδώ.

0: Ρυθμός 949 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα σου δώσω ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας κάνουν να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, να σε κάνουν να νιώσεις ακόμα καλύτερα. Να πας στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στα έπιπλα Γκάντ, γιατί έχουν τρομερές προσφορές, έχουν πάρα πολύ ωραίες εκπτώσεις, τεράστια ποικιλία σε ένα χώρο, τώρα μιλάμε 800 τετραγωνικά με 4 ορόφους, και το ωραίο, μπορείς να φτιάξεις ακριβώς αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις, και να φτιάξεις και τον ύπνο σου, θα πω εγώ, μιας και που διανύουμε και τον μήνα ύπνου, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεις στρώματα, κρεβάτι, σαλόνια, ό,τι θέλεις. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα στο ρυθμό 949 από τη Μαντώγα Στεράτου, τεράστιο γλυκοφιλί και άντε bye.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: στην Αβανδί. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 10 απόψε στην έδρα της Βαλένθια και θέλει τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς στο Game 5 προκειμένου να κάνει το 3-2 στη σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικό πρόβλημα για τον Εργίνα Ταμάν, η απουσία του αρχηγού των Πρασίνων Κώστας Λούκα. Στο ποδόσφαιρο, στα playoffs της Στοίχημαν Super League, η μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης συνεχίζεται ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα και οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τη σέντρα στις δύο αναμετρήσεις να έχει οριστεί για τις 7.30. Στα play-outs, στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης μετά τη νίκη του με 1-0 κόντρα στο Πανσεραϊκό. Ισοπαλία με 1-1 για την Ουραγό ΑΕΛ στην έδρα του Πανετολικού που εξασφάλιζε την παραμονή. Άνετη επικράτηση για τον Ατρόμητο με 3-0 στην έδρα της Κηφισιάς.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα αγαπημένα μου ακροατόπουλα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην καλύτερη παρέα, την πιο κεφάτη, την πιο ζουζουνιάρικη, την πιο ανεβαστική. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά, το φιλαράκι σου είναι εδώ και θα είμαι μέχρι και τις 5. Γιατί επιτυχίες έχουμε να ακούσουμε, να χορέψουμε, να λυκνήσουμε τις κορμάρες μας, να καψουρευτούμε ρε παιδί μου. Και εννοείται έχουμε και παιχνίδια και δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς. Τεταρτούλα σήμερα, πόσο έχει ο μήνας? 13 Μαΐου, παιδιά, πάει και ο Μάης σιγά σιγά. Περνάει ο χρόνος, γάργανο νερό, τρέχει. Πότε θα βρεθούμε στην κάσα, κανείς δεν ξέρει. Πέραν του όμως δεν γίνομαι δυσίωνος και ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Τετάρτη, όπως και να έχει όμως. Όποια μέρα και να τραγουδήσει ο Αντώνης είναι υπέροχος. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι εδώ στο ρυθμό 949.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όχι, δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Αλλά είναι σαν όνειρο, γιατί τα περνάμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά, τολμώ να πω, με Γιάννη Κατινάκη που θα με παρέασουν μέχρι και τις 5. Και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, και παιχνίδια και δώρα και επιτυχίες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Και μια και ακούσαμε όνειρο ζω, τις τελευταίες 2 μέρες έχω μια μεγάλη, πολύ μεγάλη δυσκολία με τον ύπνο. Διότι είναι αυτή η μεταβατική περίοδο που δεν είναι να βγάλεις και τελείως το πάπλωμα κουβέρτα, αλλά και χωρίς κουβέρτα θα πεις παγωμένη παταγωνία. Κρυώνω και τι να κάνω εγώ τώρα. Σκεπάζω το ένα πόδι, το άλλο απ' έξω, το ένα χέρι έτσι, το άλλο από εδώ. Και είμαι σαν να είμαι σαν την Κινέζα, σαν να κάνω ακροβατικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχω βάλει ακόμα air condition. Έχω αντισταθεί στεναρά. Πόσο ακόμα, 1-2 μέρες, μέχρι εκεί. Πάμε όμως σε κάτι πιο ευχάριστο που είναι το φαΐ και η μασαμπούκα. Και ποιο είναι το αγαπημένο μου φαΐ εμένα? Τα McDonald's. Μπορώ να τρώω μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μπορώ να τρώω μέχρι να κάνω τον έμετο και μετά πάλι από την αρχή. Σαν Ροτβάιλερ. Οπότε, μια και μιλήσαμε για McDonald's, θέλω να σου πω ότι κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship. Βεβαίως, έτσι το ισχυρίζομαι το αγγλικό, flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε εκεί, παραγωγή του ρυθμού 949, Μαντόγα Στεράτου, Supermodel Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζος, να κάνουμε live radio, να μας αμπουκιάσουμε και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Τάπα, ενημέρωσα, γκρίνιαξα και περνάω σε Γιώργο Μαζονάκη. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 29 Σαρδένια.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως

0: Επίθεση από τον Νίκο Μακρόπουλο δεχτήκαμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και εννοείται όπως και κάθε μεσημέρι ταλέπορος Γιάννης Κατινάκης που μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Θα περάσουμε μαζί 3 υπέροχες ώρες και παιδιά δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να φερθώ, διότι τι γίνεται τώρα. Ανάβω το air condition, τρέχει μίξα γάργαρο νερό. Το κλείνω, υδρώνει η μασχάλη. Τι να διαλέξω, μίξα ή μασχάλη, ένα δίλημα που πραγματικά με έχει διχοτομήσει. Είναι μέχρι να μπουν για τα καλά οι ζέστες, να κάνουμε το δωμάτιο παγωμένη Παταγωνία και να τελειώνουμε. Επίσης, δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα και σε εσάς. Την τελευταία μία εβδομάδα τα νεύρα κρόσια, ζαρτιέρες και δαντέλες, μη σου πω. Και ρωτάω εγώ το ChatGPT και του λέω: πάει κάτι λάθος, αγαπητό μου, με τα αστρολογικά αυτές τις μέρες? Και μου έδωσε τη λύση. Άκου αν έχεις νεύρα, τι φταίει. Μου λέει: ναι, το πλανητικό σκηνικό αυτή την περίοδο φέρει έντονη νευρικότητα. Αχ, εμένα θα μου τα πεις. Ανατροπές και βαθιές συναισθηματικές μεταβάσεις. Γιατί? Γιατί ο Πλούτωνας, λέει, μόλις έγινε ανάδρομος. Και επειδή το Πλούτωνα του κάπρισε να γίνει ανάδρομος, θα μου γίνουν εμένα τα νεύρα κρόσια. Να ξαναγίνει ο Πλούτωνας ορθόδρομος, να πάμε κι εμείς στην ευχή της Παναγίας. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα πια. Πάρα πολλά νεύρα. Και αναποδιές, εντάσεις, λόγια, πολλά λόγια. Δεν ξέρω. Αν είσαι και εσύ νευριασμένος, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και πριν περάσω σε διάλειμμα, να σου πω και κάτι τελευταίο. Γιατί Σάββατο 16 Μαΐου δεν κανονίζεις τίποτα, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 12 το μεσημέρι, με τον... υποφαινόμενο, γιατί δεν με ακούς, με τον υποακουόμενο Γιάννη Κατινάκη, 2 ώρες ζωντανά και μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν θέλεις να χάσεις. Διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Γεια σας και πάλι, γεια σας και καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Όχι για μία, όχι για δύο, δυόμιση ωρίτης ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Υπόσχεση ή απειλή, κανείς δεν ξέρει. Πολλά φιλιά να στείλω ρουφιχτά στην Αναστασία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει καλησπέρα από τη βροχερή Στοκχόλμη, Γιάννη, παιδιά. Ο Γιάννης Κατινάκης και ο Ρυθμός 949 δεν έχει σύνορα. Σε αγαπώ ιδιαίτερα, μου λέει και σε ακούω πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη Αναστασία. Και εγώ εφιερώνω, επειδή έτσι δείχνω την αγάπη μου, Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια, τώρα καψούρα και έρωτας, έτσι. Δυνάμωσε την ένταση, όπου κι αν είσαι, δεν έχει καμία σημασία. Στο αμάξι, στην κίνηση κολλημένο, στη δουλειά μου το αφεντικό από δίπλα, στο σπίτι, στην τουαλέτα. Θέλω να το βάλεις τέρμα, γιατί θα γίνει πανικός. Ρυθμός 949. Τα έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχείς, αγάπη μου.

0: Εγώ όμως δεν έφυγα, όχι, δεν πήγα πουθενά. Εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω και πως υποδέχομαι στα καλύτερα, γιατί έχουμε να περάσουμε δύο ακόμα συγκλονιστικές ώρες. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας. Δεν το έχεις μάθει πια, κάθε μέρα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. 6937 949 949, για να ξαναγίνω και γλυκούλης, κανταΐφη. Και φυσικά πρέπει να σε ενημερώσω για τα καλύτερα, γιατί πλέον το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Από 3 Μαΐου θα πας, θα το επισκεφτείς, θα δεις συγκλονιστικές ιδέες και λύσεις για το σπίτι, αλλά το κυριότερο θα πας να μας αμπουκιάσεις, γιατί έχει κάτι κεφτεδάκια συγκλονιστικά, υπερσυγκλώτα κεφτεδάκια των IKEA. Και αφού ενημέρωσα, περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι τώρα, δεν θα φύγεις όσο και να είναι, θα κάτσεις και θα με περιμένεις. Είμαι αφέντης σήμερα, είμαι Φράου Κατινάκης. Λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί σου, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone

0: Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πω και να χαίρετε τις εσπέρες για να είμαστε και κυριλάτη. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα έχεις αυτόν τον παρανοϊκό τύπο στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, είμαι εδώ για σένα, για ό,τι θέλεις. Και άμα θες κάτι, πες το μου. Γι' αυτό το έχουμε το Viber. 6937-949-949. Ξέρω όμως εγώ τι θέλεις. Μήπως κάτσε να γίνει λίγο Madame Ζαϊρά. Βεβαίως το βρήκα. Μήπως θέλεις αποκλειστικότητα Δέσποινα Βανδύ. Βεβαίως και τι θέλεις. Από Δευτέρα λοιπόν 18 Μαΐου να μ' αγαπάς, η νέα τραγουδάρα της Δέσποινας, αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μέχρι τότε όμως ας απολαύσουμε την αγαπημένη Ρία Ελληνίδου και την υπερεπιτυχιάρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Πες τα, Ρία μου.

νότα. Με το του τη βίση το κυπριακό. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί κάθε μεσημέρι εμένα ακούς. Έχω μπλέξει λίγο με τα καλώδια εδώ και τα ακουστικά. Θα τα καταφέρω όλα όμως. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σε λίγο, δεν θέλω να ξεχνιέσαι, γιατί σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Θέλω να ξέρεις ότι σήμερα έχω βάλει τα καλοκαιρινά μου. Έχω ντυθεί λίγο βέβαια μαούνα, λίγο δίχτυ, γιατί έχω βάλει ένα πουκάμισο που έχει κάποιες τρύπες. Πέραν τούτου όμως θα το βρω κινδυματολογικά. Είναι λίγο ο περίεργος ο καιρός που δεν ξέρεις ακριβώς τι να φορέσεις. Κάπως έχω αποδώσει όπως τα κατάφερα και εγώ ο έρμος. Και τώρα θα σε πάω στα χρήσιμα και τα σημαντικά. Στα είπα και πριν. Αλλά επανάληψη μη τυρπάσεις μαθήσεως, να πω και το αρχαίο μου. Γιατί McDonald's. Μία είναι η λύση για όλα. Θλίψη, McDonald's. Χωρισμός, McDonald's. Ό,τι μη σου πω και για την. Και για την οστρακιά, τα McDonald's βοηθάνε πάρα πολύ. Οπότε, κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και τα γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και τώρα, μεθαύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Μαντόγαστερά του Γιάννης Κατινάκης, φυσικά, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζου, σε περιμένουμε για να φάμε και να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα, Νίκος. Ποιος Νίκος? Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Έλα, έλα. Το ήθελες, το ξέρω, το ξέρω. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Μακρόπουλος, Πάνος Κιάμος και Χρήστος Μάστορας. Μες στα αγόρια σε έχω καλέ. Τι έχει γίνει?

0: Και η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Έχω λαλήσει εγώ, δεν είμαι καλά. Με έχει πειράξει ζέστη, καταλαβαίνεις. Έχουμε 55 βαθμούς Κελσίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καλοκαιριάζει και έχουμε κέφια. Έχουμε ό,τι έχουμε τέλος πάντων. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σου έχω μέχρι και τις 5 ετοιμάσει πανικό. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή. Ποια στιγμή? Η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Οπότε τι κάνεις? Παίρνεις τώρα το τηλέφωνο αναχείρας. Μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι. Πάρ το τηλέφωνο. Μπράβο. Και πάτα. 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που σου να προσεκτούλεις. 210-6835-722. Κάλεσέ με τώρα να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ να επενθυμίσω για ακόμα μία φορά ότι τώρα το Σάββατο 16 Μαΐου 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης κάτι παίζει Powered by Day και 2 ώρες ζωντανά με τον έναν, τον μοναδικό, τον υπέροχο, τον ανεπανάληπτο Γιάννη Κατινάκη και πάρα πολύ μετριόφρον κυρίως και μία έκπληξη που πραγματικά θα σε συναρπάσει. Δεν μπορώ να πω, δεν με αφήνουν, αλλά σου εγγυώμαι και σου υπογράφω με το αίμα μου ότι θα μείνεις υπερευχαριστημένος. Για να δω γραμμές. Εντάξει, κάτι γίνεται, παιδιά, θέλω κι άλλες όμως. Εντάξει, για το όνομα του Θεού. Δώρο θα πάρεις και σε παρακαλάω. Πάρ' ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ πολύ. 210-6835-722. Περιμένω σαν την Πινελόπη, έφεγα να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, πώς λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και να φτιάχνουμε τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν λαδωνόμαστε. Αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Πες μας κι άλλα για μας, σατανά.
3: Πολύ που τα ακούμε, καθένα να την απομάζει, θα κάνετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα αυτή που μιλάς πως τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τάπα κανονική.
3: Καλά είναι μας αγγλικά. Φιλιά σας, αγαπάμε.
2: Να σε καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας θυμάμαι. Φιλάκια πολλά.
1: Τα Αλάνια καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια, μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή. Με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπε στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
14: Ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα, Γιάννη Κατινάκη, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γεια σου, Ναζιρδέλη, που μόλις μπήκε στο στούντιο. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να σε ακούσω, να ζουζου. Όχι εσένα, τον ακροατή Άννα μου. Να ζουζουνέψουμε και να πάρεις και το δωράκι σου, φυσικά. Αγόρι έχω να με περιμένει και έχω χαρές στο στούντιο και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου, αγόρι.
15: Χαίρετε, τι γίνεται?
14: Μ' αρέσεις γιατί είσαι δροσερό αγόρι και ανοιξιάτικο. Σε κατάλαβα από τη φωνή, να ξέρεις.
15: Δροσερό, έχω πεθάνει στη ζέστη σήμερα, δεν μπορώ.
14: Έχεις υδρώσει, όπως με την κούλη έχουμε βάλει για να μην βρωμοκοπάμε.
15: Εννοείται, τι λες, να είμαστε τέτοια λέτσια.
14: Όχι, αγόρι μου, όχι. Σε καταλαβαίνω εγώ, είσαι καθαρό αγόρι, είσαι ζουζουνιάρικο. Ελπίζω έτσι. Και μπάνιο και καπάκι αποσμητικό, έτσι.
15: Πάντα.
14: Πάντα, μ' αρέσεις. Για πες μου και ένα ονοματάκι.
15: Βαλάντι με λένε.
14: Βαλάντι, σε ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκεφτόμαι.
15: Κάπως έτσι, ναι, αλλά δεν μ' αρέσει αυτός ο τραγουδιστής.
14: Λοιπόν, ποιος αρέσει, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
15: Φυσικά, Αναβίση.
14: Αναβίση, αγαπημένος τραγουδιστής?
15: Ναι, τραγουδίστρια έστω, συγγνώμη.
14: Πες μου και έναν άντρα που σ' αρέσει.
15: Άντρας. Θα πούμε τον Αργυρό.
14: Δεν απάντησες σωστά, δεν απάντησες σωστά. Έπρεπε να πεις Γιάννης Κατινάκης, ο απόλυτος, και Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949.
15: Ωραίος.
14: Βαλάντι μου λοιπόν, πόσο χρονών είσαι?
15: 32.
14: Α, μάλιστα. Και τι ζώδιο είσαι?
15: Καρκίνος.
14: Α, είναι όλα τώρα πια κοφτά και μορολεκτικά. Βγήκε η αντρίλα από μέσα σου, είτε σωστερώνει.
15: Κάτσε καλά και εσύ, τι να κάνω. Δηλαδή τώρα είμαστε στον αέρα και άσε που μπορεί να μ' ακούει και καμιά συνάδελφο γιατί γυρίζουμε αυτή τη δουλειά.
14: Άμα είναι να ξεδιπλωθεί, κλείνω τώρα τη γραμμή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καμία αξιοπρέπεια και καμία τσίπα.
15: Όχι, περίμενα τόση ώρα και εσύ θα με κλείσει έτσι.
14: Ενώ να τα πούμε εκτό αέρα, Βαλάντι μου, δεν σε αφήνω έτσι. Δεν σε αφήνω. Κυκλοζίνομαι και κλείνω. Είσαι έτοιμο να παίξουμε?
15: Είμαι έτοιμο.
14: Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσει μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρει τη συνέχεια.
15: Ναι.
14: Και ξέρω και πολύ καλά τι θα σου βάλω.
15: Για να δούμε.
14: Ατάκα εννοώ. Και πάμε και φύγαμε. Θα με απολύσουνε.
16: Τετάρτη, 10:30. Δύο μπισκοτότυχνα από κεβόπ. 12. Μίτσος. Ο Γρήγορος. 12:03. Ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή. Ρεζερβέ από έκτο συνταγματιστικού. Δεύτερος λόχος. Τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία. Γιώργος Φιστίκη. Παναγιώτης Μπάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης.
14: Ποιότητα. Βαλάντη, ακόμα εδώ.
15: Εδώ είμαι. Τώρα η Κορινάρα είναι αυτή που την αγαπάω, να ξέρεις. Ο Μανώλης τι είναι τώρα.
14: Λοιπόν, να δώσω τρεις επιλογές χωρίς να πολύ αναλύσουμε.
15: Για πες.
14: Λάρα, Σάρα ή Μάρα.
15: Λάρα, Σάρα ή Μάρα.
14: Το δεύτερο συνθετικό της λέξης που θέλει να πει. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Δεν μπορώ, θα τα πω λίγο αλλιώς, γιατί άμα το πολύ αναλύσω, βλέπω ξαφνικά ο Έδρα μου χτυπάει την πόρτα και να κατακοεδρεύει πια στη ζωή μου. Λάρα, Σάρα ή Μάρα. Πώς πιο ξεκάθαρο.
15: Δεύτερο θα πω.
14: Γιατί να πεις το. Γιατί, αφού γκαριδογκαρίζω, λέω. Λάρα! Έχω πάει χρόνια φαρικίτη.
15: Το μπαγκλαρά.
14: Μην μιλήσεις, πες μου το 1, το 2 ή το 3. Μην τα αναλύει.
15: Το 1.
14: Δόξα Παναγία μου, μέσκασες Βαλάντη. Μέσκασες, πια ίδρωσα κι εγώ. Πόσα αποσμητικό να βάλω, έχεις κάνει πηγή λουτρακίου ξαφνικά. Και πήγες να πεις και τη λέξη ολάκερη. Μπίνγκο. Ωχ, Παναγία μου, με αναστάτωσες Βαλάντη.
15: Έλα βρε Γιάννη, σου αναστάτωσα. Θα πεις μετά ένα κοκτέιλάκι, θα συνέλθεις.
14: Θα μου το κεράσεις.
15: Θα στο κεράσω.
14: Ωραία, δεν γλιτώνεις. Έχω ήδη σημειώσει το τηλέφωνο σου, να ξέρεις. Η υπόσχεση αυτή πια έχει γίνει συμβόλαιο.
15: Έγινε.
14: Και μπράβο και συγχαρητήρια. Περίμενε. Να περάσω σε ένα Θοδωρή Φέρι και να λαμβάνω πάλι το Βαλάντι. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι πάθαμε σήμερα. Θοδωρής Φέρις, Τέλειος Ρόγκος και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Τέλειος Ρόκο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και με σένα πλάι μου αγαπημένο μου Ακροατόπουλο τα περνάω συγκλονιστικά. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Αντικειμενικά έχουμε πάρα πολύ κέφι. Είναι η πιο ωραία Τετάρτη της ζωής σου, τολμώ να πω. Και φυσικά πρέπει να ενημερώσω για πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Διότι εάν δεν θέλεις να είσαι βρωμίκουλας και τα ρούχα σου να έχουν λεκέδες, η Ariel έρχεται και λανσάρει το νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Δύο φορές πιο δυνατό, με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες, πιο δύσκολους και απογκόμενους, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Ariel λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα και αφού ενημέρωσε με έτοιμος για διαλυματάκι, μικρό, πολύ μικρό, λίγη υπομονή, κάνε και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να δω

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day!
14: Yay, yay, είσαι εδώ!
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία παρεούλα Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ χαρά, Γιάννης Κατινάκης, γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας να περάσουμε υπερσυγκλονιστικά με πάρα πολλές επιτυχίες. Και τσιφτετέλη και καψούρα και πόνο και ο καημό, ό,τι θες εδώ θα το βρεις. Όμως ξεκινάω την ώρα με την απόλυτη υπερεπιτυχία της χρονιάς αυτής, Κατερίνα Λιόλιου, και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και πόσο χρεώνεται τελικά το κάθε σ' αγαπώ? Πες τα, Κάθριν μου, πες τα και σε λίγο επιστρέφω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Έλα. Βεβαίως. Μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Μιχάλης Χατζηγιάννης και νοσταλγία φυσικά εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ανοιξιάτικος έως και καλοκαιρινός. Τώρα είναι για θάλασσα, ρε παιδάκι μου. Είναι για παραλία, είναι για μαγιό. Είναι για κορμιά γυμνασμένη. Είναι για ψαράκι, για μαλάκι. Οπότε ούτως ή άλλως σας αναστρέφομαι. Είναι για τέτοιες φάσεις. Δεν είναι για δρόμο και φυσίες και φυσό και Αλεξάνδρας. Πέραν τούτου όμως θα πορευτούμε με ό,τι έχουμε. Και τώρα περίμενε. Μπάστα γιατί έχω να ενημερώσω. Γιατί το EuroLeague Final Four Athens 2026, πώς το παίζω και το αντρικό και το αθλητικό και το αγγλικό μαζί, είναι πανικός. Έρχεται λοιπόν και αν θες προσκλήσεις, γιατί η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική εμπειρία. Τι κάνεις? Ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις. Είπαμε λοιπόν EuroLeague Final Four Athens 2026, e-bill, EIDAP και 4 διπλές προσκλήσεις είναι για σένα. Και τώρα Πεγκιζίνα αγαπημένη, άμυνα, δυναμώνεις την ένταση, όπου κι αν είσαι, μη το φοβάσαι, μη το σκιάζεσαι, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

Και τη Γαρμπή αγαπημένη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου και στα φτάκια σου. Μέχρι να φύγω, αναμένω στα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Ζέστη, αδιανόητη και αφόρητη, αλλά εγώ σε έχω τις καλύτερες και πιο δροσερές προτάσεις. Γιατί αν θες την καλύτερη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την καλύτερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, OPA Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να γλεντικοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Πάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο ραντεβού εδώ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεσχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning away. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γεια σου και χαρά σου και πάλι. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 και μετά να πάω εγώ σπιτάκι μου. Επίσης, επειδή έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Αγαπημένοι μου φίλοι οδηγοί ταξί, σε 5 λεπτά από τώρα θα δεχτείτε μία κλήση από Μαρούση. Θα είμαι εγώ ταλέπορος που ψάχνω να πάω σπίτι μου να βάλω μια μπουκιά φαΐ στο στόμα μου. Δεχτείτε αυτή την κλήση σας παρακαλώ, γιατί θα τρελαθώ, έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Και αφού έκανα την καταγγελία μου πάρα πολύ ήρεμα και πολιτισμένα, περνάω σε Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Με απόνσε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκυρες ώρες για να με χορτάσεις. Και τώρα φεύγω, έχω βρει και ταξί και σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και ένα Ζυρδέλη. Ένα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Μέχρι και τις 8 να περάσεις εξαιρετικά με τα παιδιά μας. Και η Άννα θα σε γλυκοφιλήσει για το πιο γλυκό αντίο. Μουα.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είμαστε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning away. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Βρε καλώς στα Ταλάνια. Καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 15 του Μαΐου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε να σου κρατάμε παρέα στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
17: Τα Ταλάνια σου στις υπηρεσίες σου με τα μηνυματάκια σου να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτο εδώ το απόγευμα για ένα τρίωρο φωτιά 5 με 8. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Φωτογραφίες, μηνύματα και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Έχουμε και sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online. Και έχουμε πέρα από επιτυχιάρες. Οι δυσάρες.
16: Όπως
17: ένα luxury brand πουλάει ένα μπλουζάκι με σημάδι από σίδερο για πόσα πιστεύεις?
16: Ξέρω εγώ, σαν την μπανάνα ήταν στον τοίχο.
17: Πιο ακριβό.
16: Πιο ακριβό.
17: 1139 δολάρια.
16: Παναγία μου.
17: Τόσες βλακίες έχω κάνει εγώ με το σίδερο. Μια, ένα μπλουζάκι δεν έχω πουλήσει.
16: Και να ήθελα να κάψω τώρα κανένα σίδερο, δεν μπορούσε γιατί πήρα ένα καλό.
17: Λοιπόν, δώστε σε μένα, θα κάνω merch.
16: Λοιπόν, παιδιά, θα μάθετε τα 10 μυστήρια μέρη του κόσμου. Και επίσης τα πιο κλασικά συνθήματα που βλέπουμε στους δρόμους της Ελλάδος, ρε παιδί μου.
17: Δεν θέλω να ξέρω.
16: Γιατί?
17: Δεν θέλω να ξέρω. Στερνή μου γνώση να ζήγα πρώτα. Και φυσικά, όπως προείπα, πάρα πολλές επιτυχίες. Ξεκινάμε δυναμικά.
16: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τώρα όμως ξεκινάμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, το γουράκι της Κατκέν, θα λέγει κανείς. Κάθε μέρα ξεκινάει με Νίκο Οικονομόπουλο η Κατκέν την εκπομπή.
17: Κάτι ξέρει.
16: Με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και ο Δός Τσιμισκής στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε!
2: Μπαμ και Κράχτο!
0: Κρά! Δεν κρατιέμαι. Δεν
1: κρατιέμαι,
0: την Παναγία. Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες στον ΗΠΑ και της Κίνας, η υποδοχή Τραμπ στο Πεκίνο. Στο κόκκινο χαλί.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Ο γιος του και ο Έλον Μάσκ, όλοι μαζί.
1: Κανονικά θα πρέπει να του πετάνε και δάφνες. Έτσι υποδέχεσαι έναν σύγχρονο ειρηνοποιό στοιχείο, έναν άνθρωπο με τόσα Νόμπελ ειρήνης, όσο και πολέμους που έχει κάνει ο ίδιος, και μετά τους έχει σταματήσει για να το πάρει.
0: Αυτή δεν ήταν στα μαχαίρια.
1: Ήτανε τώρα, εντάξει.
0: Τι έγινε ξαφνικά.
1: Μάλλον θα του πουλήσαν το TikTok εκεί πέρα, θα τα βρήκαν
0: μετά. Πήγανε και μαζί ο Έλον Μάσκ με το γιο του εκεί πέρα.
1: Καλά, εντάξει, με ποιον θα πήγαινε. Με τη γυναίκα του, παρακαλάει να μην γυρίσει.
0: Παιδί μου, αυτοί δεν μιλούσαν καν. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ποιο, ο Τραμπ με το γιο του.
0: Ο Τραμπ με τον Έλον Μάσκ.
1: Ο Έλον Μάσκ. Α, καλά, τα λεφτά, Άννα μου. Τα λεφτά. Δεν ήταν κόκκινο το χαλί, πράσινο ήταν. Στρωμένο με ροδοπέταλα και 5.000.
0: Και dollars.
1: Many dollars, baby.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Αχ, αυτά τα χίλια.
1: Αχ, αυτά τα χίλια.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τα μυστήρια. Για τα μυστήρια μέρη του κόσμου, ρε παιδιά. Αυτά
1: όπως
0: που ακούμε.
1: Σπήλαιο Λίστα Χουνταβέλη, ας πούμε. Δεν έχουμε ακούσει για αυτό το σπήλαιο τα μύρια όσα.
0: Ναι,
1: δεν είναι μέσα.
0: Και ότι δεν ακούγεται το ήχος. Άκου τι λέει.
1: Εκεί να κάνουμε
0: σχόλια. Υπήρχε μνημεία στην Ιαπωνία, Γιονάγκουνι.
1: Γιονάγκουνι.
0: Ήξερες εσύ για το Γιονάγκουνι.
1: Όπα, για το Γιονάγκουνι. Μεγάλωσες εσύ Γιονάγκουνι.
0: Τι να γκούνι το Γιονάγκουνι.
1: Τι να πρωτοπούνι για το Γιονάγκουνι. Άννα μου, τι να πρωτοπούνι για το Γιονάγκουνι.
0: Ρε το Γιονάγκουνι.
1: Ρε το Γιονάγκουνι. Και θα μπορούσαμε κάλλιστα να το κάνουμε εκεί πέρα με καραγκούνι με στο Γιονάγκουνι.
0: Το εκεί σφίριξε.
1: Το μυστήριο.
0: Το έδωσε.
1: Γιατί αν είναι άλλο Γιοργάνα, ήξερα από καταδύσει.
0: Το μάτι τη Σαχάρα. Μαυριτανία.
1: Μη σου πει το μάτι αυτό.
0: Μη σου πει σίγουρα.
1: Μακριά από μας. Μακριά από μας. Το κακό το μάτι τη Σαχάρα και η κόσμο. Για πες.
0: Επίσης, κάτι τελευταίο θα δώσω μετά να τα δίνω όλα με το σταγονόμετρο θέλω.
1: Μπράβο,
0: στην Καλιφόρνια που δεν το ήξερα. Τι έχει εκεί.
1: Τίποτα που να μπορώ να πω στον αέρα, υποθέτω.
0: Κινούμενες πέτρες, Death Valley.
1: Άστο
0: καλό. Τι μπορεί να μάθει κανείς μέσα από τα αλάνια και το ρυθμό 949.
1: Περίμενε, τι είναι κινούμενες πέτρες, πηγαίνουν, έρχονται μόνες τους.
0: Γκούγκλαρε το αγόρι μου τώρα που θες και λεπτομέρειες, δεν φτάνει που σου λέω τους τίτλους.
1: Καλά, από όλο το ιστορικό μου πες να το πιο αξιοπρεπές search με διαφορά. Κινούμενες πέτρες. Απίστευτο.
0: Να το κάνεις.
1: Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα ψάξω τις κινούμενες πέτρες.
0: Λοιπόν, είναι απίστευτο, αλλά πρέπει να σας πούμε ότι αν ψήνεστε για διπλή πρόσκληση, διπλό εισιτήριο σε αυτό το μπισί που τρελαίνεστε τα αγόρια το
1: Final Four, παιδιά.
0: Το EuroLeague αυτό, ναι.
1: Telecom Center Athens. Λοιπόν, μέχρι 5η, 14
0: αύριο Μαΐου, το βράδυ, αύριο. 12 η ώρα, Dan, τελειώνει ο διαγωνισμός.
1: 11:59 για να είμαστε ακριβείς. Μην τα αφήσετε τελευταία στιγμή.
0: Okay.
1: Τελειώνει ο διαγωνισμός και εκεί πέρα είναι που μπορείτε να κερδίσετε 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens.
0: Άκου τον Αλέξη τώρα, μα ψήνεσαι. Και άκου προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις.
1: Λοιπόν, ανοίξτε αυτιά, ανοίξτε μάτια, γιατί με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBillQ αποκτάς δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, με SMS ή με Viber και φυσικά την έκδοση του λογαριασμού σου όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Οπότε δεν έχεις άλλο χρόνο να χάσεις, έφυγες όπως είσαι για τετραπλή, διπλή, τέσσερις διπλές προσκλήσεις, τα κατάφερα για το Final Four.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε, μέχρι τις 8 θα τα λέμε. Έλα Γιώργο στην παρέα. Δώσε.

0: 9. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και τα αμαρτωλά σου μάτια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Αχ, και να ερωτευτείτε έναν πολύ ωραίο προορισμό.
1: Τι έχεις να περάσετε, τι έναν πολύ ωραίο
0: προορισμό. Πολύ. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, μπορεί να πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη. Με Ιμπέρια μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Κάντε όνειρα, τζάμπα είναι.
0: Γιατί η Μαδρίτη, παιδιά, είναι πολύ ωραία χώρα και χθες γνώρισα κιόλας.
1: Ένα Ισπανό.
0: Όχι, μια κοπέλα γεννημένη στη Μαδρίτη. Και μου έλεγε πόσο ωραίο είναι. Αλλά για να πας, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, με Ιμπέρια, πρέπει να υπολογίσεις και άλλα πράγματα. Ότι βρίσκεσαι τώρα, εκτός από το ότι έχεις ένα ωραίο ταξίδι να προγραμματίσεις, να έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο.
1: Πες το παιδάκι μου, λες για τα Κοσταρέλος, λες για τα Λαλό και φυσικά για το Παναίδη Eyewear Boutique.
0: Αναγιά σου.
1: Πάρα πολύ
0: είναι
1: απλά.
0: Κάποια από αυτά λοιπόν.
1: Είναι κάποια, είναι και αυτά.
0: Αναγιά σου.
1: Πάρε τώρα το εκδοτικό σου λοιπόν κουπόνι από τα check-in της Iberia, εξαργύρωσε το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεοπιταγή αξίας 500 ευρώ που λέω καλά, ακούσατε. Το ρεύμα 2 μηνών είναι αυτό. Για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Άντε, γιατί πολύ το πιστέψατε. Και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής, εδώ σας θέλω, από Αθήνα προς Μαδρίτη. Εκτός όμως νομίζω ότι είχες καμία Ισπανίδα τότε, παιδί μου, καλά να περάσεις. Με Iberia, ισόπωση αξίας σε Άβιος. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε και φυσικά δώρα επιτυχίες και το καθεξής. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς.
1: Μου το πούλησες, μου το πούλησες. Τι να κάνω, έχω μαγευτεί από το λόγο σου. Μου θυμίζει αυτό, τώρα θα σου πω μετά ιστορία.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
9: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα?
17: από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
27: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
28: Macwell μακαρόνια.
27: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
29: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
30: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
29: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
30: Και οι επιστροφές?
29: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
30: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
29: Φυσικά. Μα πού πας?
30: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
29: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6, εδώ είμαστε και έχει φέξει πολύ νωρίς σήμερα. Θες να σου πω, Αλέξη μου, τι ώρα?
1: Να μου πεις.
0: Σήμερα λοιπόν η Ανατολή έγινε 6 και 16.
1: Μου έχεις αλλάξει τη ζωή.
0: Και η Δύση του Ηλίου. Ναι, ναι, θα έρθει 8 και 26. Κάτι παίζει με το 6.
1: Οπότε θα φεύγουμε μέρα από εδώ πια. Είναι τέτοια η φάση.
0: Μα φεύγουμε μέρα εδώ και μέρες.
1: Τι μωρέ, σιγά μην φεύγουμε και από το Βόρειο Σέλα. Σιγά τη μέρα που φεύγουμε. Πίχτρα, σκοτάδι, σκουντουφλάμε. Πώς έχουμε γλιτώσει το εργατικό ατύχημα, την αναρωτική βασικά, όπως το δει κανείς.
0: Καλέ, η σελήνη είναι 25,6 ημερών, κοπέλα.
1: Να μαζίσει.
0: Νεογέννητη,
1: νεογέννητη Σελήνη. Ακόμη δεν έχει βγάλει τα πρώτα τη δόντια.
0: Λοιπόν.
1: Εσείς, στείλτε μας όπως είστε στο Viber πόσων ημερών κάνετε τη Σελήνη, γιατί μικροδείχνει από ό,τι φαίνεται. Στο 6937-949-949, καλή μου λικάνθρωποι. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε γωνιά τη οικουμένη και online.
0: Σίγουρα στην παρέα μας σε λίγο θα έρθει ο Πάνος Κιάμος και η Δέσποινα Βανδύ, και μια και την ανέφερα, αγαπημένη καλλιτέχνη, θέλω να σα πω ότι έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949, όσον οπό, τη Δευτέρα 18 του Μάη. Παιδιά, αν θέλετε να πάρετε μια μικρή γεύση, μπορείτε να μπείτε και στα social του ρυθμού. Θα δείτε τη γυναικάρα Δέσποινα Βανδύ και φυσικά θα την ακούσετε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Τώρα όμως δυναμώστε, γιατί έρχεται άλλο κορίτσαρος. Ρία Ελληνίδου, πού να σου εξηγώ εγώ τώρα εσένα.
1: Θα πει η Ρία καλύτερα.

0: Θα σου δείξω εγώ τώρα, Πανοκιά μου. Πάνω θα σου δείξω. Μάλλον θα σου διαβάσω μηνύματα για να ξέρεις και εσύ τι γίνεται. Πολλές καλησπέρες στη Γεωργία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Γεωργία, καλησπέρα.
0: Στην Ελένη, το κορίτσι μου που είναι στο δρόμο και μας ακούει και λέει μια, εγώ ξέρω, λέει, ποιοι είστε.
1: Πώς μας
0: ξέρω
1: λένε.
0: Τα ονόματά σας.
1: Πώς μας λένε, τώρα το έδωσε η Άννα και εσύ είδες. Δεν μπορούμε και να τους πιάσουμε από αυτό το φόρο.
0: Η Μαριάν.
1: Απροειδοποιητό, πώς μας λένε.
0: Η Μαριάν. Μα σου είπε η κοπέλα μου, στέλνει προσωπικό μήνυμα, παιδί μου, στο κινητό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μα είναι δική μου φίλη αυτή η Ελένη.
1: Ξέρανε και οι φίλοι σου παρά τα μαστιά.
0: Ρε παιδί μου, το λέει για να μας πειράξει.
1: Α.
0: Δεν το λέει και το εννοεί.
1: Πώς με λένε. Και θα συνεχίζω, για πες.
0: Περσεφόνη.
1: Αχ, το καλλιτεχνικό.
0: Πώς αισθάνεσαι.
1: Αυτό έκανα καριέρα, πρωτόγνωρα.
0: Η Μαρία είναι στην παρέα μας, λέει καλησπέρα, Λανιά, είστε καλύτερη. Και η Βάσο, γεια σου Ανούλα και Αλέξη, εγώ σίγουρα τα ξέρω. Να την Βάσο, είδες, επιβεβαιώνεται. Και η Μαριάνθη εδώ. Λοιπόν. Έχεις κάτι πολύ σοβαρό.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σοβαρή συγκίνηση. Έχω γιατί μια το καλό
0: ένα μαντήλι να κλάψει το παιδί.
1: Ούτε αυτό δεν έχουμε. Έχω όμως και κάτι που θα συγκινήσει και εσάς. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τα δάκρυά μας. Γιατί σήμερα στις 10 το βράδυ,
0: ναι,
1: στο Monte Vista, στο Ritz Casino Montparnasse,
0: ναι, ναι,
1: έχουμε το απόλυτο Eurovision Stage.
0: Πες μου το.
1: Είναι μια βραδιά γεμάτη από ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Η μπάντα Legit ανεβαίνει σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού του Eurovision και σας υπόσχεται ένα live που θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί. Απολαύστε λοιπόν τη βραδιά με σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε λοιπόν και στο δικό σας το δεκάρι, ντους πουα, και ζήστε το live από κοντά. Πληροφορίες για κρατήσεις στο 210-24-21-002. Ρυθμιστή σε έψη με το γύρο άτομα των, άνω των 21 ετών. Μην ξεχάσεις να παίξεις υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε πρώτο παιχνίδι. Πού είμαι.
1: Μπράβο.
0: Και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει πολύ ωραίο δώρο και έρχονται και άλλα ωραία πράγματα. Θα σας τα πούμε σε λίγο, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ

0: στην Αβανδί. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 10 απόψε στην έδρα της Βαλένθια και θέλει τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς στο Game 5 προκειμένου να κάνει το 3-2 στη σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικό πρόβλημα για τον Εργίνα Ταμάν η απουσία του αρχηγού των Πρασίνων Κώστας Λούκα. Στο ποδόσφαιρο, στα playoffs της Στοίχημαν Super League, η μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης συνεχίζεται ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα και οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τη σέντρα στις δύο αναμετρήσεις να έχει οριστεί για τις 7.30. Στα play-outs, στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης μετά τη νίκη του με 1-0 κόντρα στο Πανσεραϊκό. Ισοπαλία με 1-1 για την Ουραγό ΑΕΛ στην έδρα του Πανετολικού που εξασφάλιζε την παραμονή. Άνετη επικράτηση για τον Ατρόμητο με 3-0 στην έδρα της Κηφισιάς.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ρυθμός 949.

0: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τι 8. Η ώρα είναι 6. Ποιο 6 από ποτέ. Έλα, Βαλέρια, μέσα.
1: Μέριασε, Βαλέρια.
0: Έλα στην παρέα μα, Βαλέρια. Έλα, Βαλέρια. Γκανά. Γκανά δεν είναι, Γκανά.
1: Γκανά.
0: Στην Γκάνα έχει πάει.
1: Καλά το είπε. Μάρκο,
0: λέγαμε. Εγώ εδώ. Γιατί όμω, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα από εβδομάδα, παιδιά. Δεν θα σα πω τίποτα άλλο. Κάποιο ταξίδι θα πάτε πάλι.
1: Μην πάτε όμω πολύ μακριά, γιατί τα πιο ωραία πράγματα είναι τώρα. Γιατί τώρα είναι η ώρα, Αλανάκι μου, να πάρει τηλεφωνάκι να χείρα και όπω είσαι στο 210-6835-722. Ο πρώτο ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει τη διαγωνισμάρα μα το που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μετεψιά σε ποιο περιβάλλον να ακούσεις αυτούς τους ήχους που αντιστοιχούν, ρε παιδάκι μου. Και έτσι μερικά κερδίζεις μια δωράρα ολίγια σου.
0: Να.
1: Με το συμπάθειο.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα τώρα στην παρέα μας. Αλληλούια. Μην ξεχνάς, εδώ το πρωτάκουσες αποκλειστικά, εδώ συνεχίζεις και το απολαμβάνεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και το συμπέρασμα. Στο ρυθμό 949 πολλά είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε. Αλλά ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Για να δούμε τι συμπέρασματα θα βγάλουμε και σήμερα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Ελένη ονομάζομαι.
0: Γεια σου Ελένη. Πού είσαι Ελένη?
2: Είμαι στο αυτοκίνητο, ακούγοντας ρυθμό.
0: Μπράβο, πολύ δυνατή! Έχεις credits ήδη, να ξέρεις.
1: Συγχαρητήρια.
2: Για να δούμε.
1: Έχεις ήδη την αμέσως την προσοχή μας και 50% credits από εμάς. Άντε, γιατί σε συμπαθήσαμε.
0: Άντε, να παίξουμε ένα εύκολο. Το τελευταίο.
1: Ναι, βάλε.
0: Λοιπόν, Ελένη, άκου.
1: Καλά, περίμενε, μην ευχαριστήσεις ακόμα.
0: Τι είπες?
1: Πες το πάλι, βάλ το πάλι.
3: Άντε,
4: προσοχή! Ηθικών!
0: Αμεώτατων! Έλα, πού είσαι, πες μου τι κάνεις.
2: Στρατό είμαι.
0: Βέβαια!
1: Μέχρι οι γυναίκες το βρίσκουν πια. Εσύ θα πήγαινε στρατό.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Θα πήγαινε.
1: Γιατί δεν δηλώνεις τότε. Πήγαινε. Όχι, θα πηγαίνετε και ξαφνικά η πιο ωραία κοπέλα είμαι εγώ στο στρατό.
0: Τι είπες?
2: Είμαι, λέω στρατιωτικό.
1: Το βούλωσα, διατάξτε, συγγνώμη. Ραντεβού στην πρωινή αναφορά.
0: Λοιπόν, να σου πω, διακοπούλες θα πας εσύ.
2: Δεν έχω κανονίσει ακόμα, αλλά κάτι θα κάνω.
0: Φαντάζομαι κάπου όμως θα πας, δεν θα πας.
1: Θα πεταχτεί με το ραφάλ της.
0: Ωραία, λοιπόν, έχεις υπέροχο δώρο για τις διακοπές σου και για την παραλία. Τρεις βιβλιάρες, Φίτζικ, αγαπημένος γερμανός και top συγγραφέας, Σεμπάστιαν Φίτζικ, από εκδόσεις Διόπτρα, θα σου έρθει σε μήνυμα τώρα το δώρο σου. Και ξαφνικά μας έκλεισε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό έχω κλείσει.
0: Τι έγινε, καλέ. Λέωξε το δώρο και έφυγε. Εντάξει, Ελένη μου.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που έπαιξε, γεια σου. Πολύ δυνατή ήταν η Ελένη.
1: Μάλιστα. Διατάξτε.
0: Λοιπόν, να πω γρήγορα τους τίτλους: Η πρόσκληση, Μίμικ και το τελεσίγραφο. Καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα και συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Ακάθεκτη, παιδί μου, ακάθεκτη, Ανιό μου, δώσ' το.

0: Έλα, μαζευτείτε. Καταρίνα Λιόλιου έχει κάνει το λογαριασμό. Ήρθε η ώρα να τον κάνουμε κι εμείς. Και θέλω να τον κάνετε σωστά το λογαριασμό, εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι ένα παντρεμένο ζευγάρι έχει κάνει το λογαριασμό. Έχει 33 χρόνια εμπειρία στο γάμο. Είναι γερό αγροτικό. Και μοιράστηκε το κόλπο της αιώνιας αγάπης.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο. Μη σου μπαίνουν ιδέες.
0: Αυτό το ξέρω, το κάνουν πάρα πολύ.
1: Ο πατέρας μου στο κοιμάται στην κουζίνα επειδή ροχαλίζει η μάνα μου στον τρακτέρ. Ξέρεις πόσες φορές έχω ξύπναγα
0: όταν ήμουν. Αυτή τη βερσιόν πρώτη φορά την ακούω. Συνήθως το ανάποδο μου λένε.
1: Παιδί μου, τι λες, έχουμε κάνει την κουζίνα Τας Μαχάλ μέσα. Ανοίγει εκεί πέρα υπέρδιπλο. Καλύτερος είναι ο καναπές από ότι το κρεβάτι.
0: Λέω.
1: Και ξέρεις πόσες φορές το θυμάμαι να λέει: μια δίαιτα δεν μπορεί να κάνει την ψυχή μου μέσα. Και πήγαινε εκεί πέρα και κοιμόταν. Ναι, μια δίαιτα δεν μπορεί να κάνει. Και πήγαινε στην κουζίνα εκεί πέρα γκρινιάζοντας, μουρμουρίζοντας. Και το αστείο είναι ότι έχει γίνει το σπίτι μας ξενοδοχείο το πατρικό. Γιατί έκλεινε η κουζίνα μετά τις 11. Είχε κλείσει η κουζίνα. Αυτό μας έλεγε πάντα. Οπότε πηγαίναμε μια φορά σκέψου. Με είχε περάσει και διαρρήκτη γιατί έχω γυρίσει εγώ από κάτι ποτά. Άστα πως είχα γυρίσει. Χωρίς μπλούζα με ρώτη γυμνά μου, να μην πω. Και μπαίνω μέσα στην κουζίνα εκεί πέρα να ανοίξω το ψυγείο να φάω κάτι γιατί ξέρεις μετά τα ποτά είχε αδειάσει το στομάχι σου. Και μου όρμησε ο πατέρας μου. Κανονικά μου όρμησε, έκανε. Ακούω να νιώθω ένα ντουπ και μου ορμάει με πέρασε διαρρήκτη. Του λέω τι διαρρήκτη είναι αυτό βουλημικό. Και άρχισε και τη φορά εγώ είμαι και μ' άφησε. Και μετά κάνει η Μέρτιν πια, έχει κλείσει η κουζίνα και ξανά πέσε για ύπνο. Σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Ωραία, πέρασες. Λοιπόν, θα σας πούμε για πράγματα τα οποία θα γίνουν και θα εύχεσαι να το ήξερες νωρίτερα. Όπως για παράδειγμα το Big Wheel Festival. Γιατί θα θέλεις να το απολαύσεις, αλλά όχι μόνο σου, θα θες και παρέα. Και η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για Big Wheel Festival.
1: Οπότε μην χάνεις χρόνο, έλα όπως είσαι. Τώρα, βάλε κάτι πρόχειρο πάνω σου και παίρνει από ένα από τα καταστήματα.
0: Τι σου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν σου.
1: Ή βάλε και το κραγιόν σου και παίρνει από τα καταστήματα να φαίνεσαι πιο ωραίος ή ωραία. Από τα καταστήματα στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Τέλεια. Τι άλλο να θέλεις.
1: Επιτυχιάρες, το συζητάς.
0: Θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα όμως είναι αντρική υπόθεση, το έχεις καταλάβει. Νίκος Βέρτης και πες το μου ξανά. Εδώ θα είμαι, Νίκο μου, να σου το πω.

0: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και αν με ακούς. Το ρυθμό 949 που με ακούς σίγουρα έχουμε πολύ ωραία θέματα που σε ενδιαφέρουν.
1: Σε λίγο θα έχουμε και γαστρεντερικά θέματα, γιατί μόλις κατέβασα.
0: Ρε Αλέξη.
1: Μακαρόνια με κοτόπουλο, πολύ νόστιμα. Εγώ στο είπα. Η μητέρα του Άθενη στο Σουχέρα. Την απάντηση στη Βέφα Βασιλιάδου δεν την ξαπιά στο στόμα σου. Το θηλυκό μαμαλάκι.
0: Αλεξιάδου.
1: Βασιλιάδου είπα.
0: Ναι.
1: Πώς τα
0: και ήτανε, γιατί νομίζω έχει φύγει.
1: Γιατί, ναι, εντάξει, γιατί άσχημη μαγειρική, Βέφα Βασιλιάδου.
0: Ντροπή σου.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάρα πολύ νόστιμο να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη και σκάφη. Γεια στα χέρια σας. Ήταν τελευταία του λόγια. Δεν ξέρω πού θα με βρει αυτό το βράδυ. Τι θα, αν θα ξημερώσει καν.
0: Σταμάτα!
1: Μια
0: χαρά ήταν. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είσαι πάρα πολύ τυχερός, θα πρέπει να πας μια βόλτα από το Origins Casino Montparnasse. Γιατί η τύχη κάνει strike στα κέρδη, στο μοναδικό Wingo. Και επειδή εσύ έχεις φάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή.
1: Ας φάω και μια πίκρα.
0: Γιατί μωρέ.
1: Γιατί εμένα δεν με θέλουν οι εβδομαδιαίες κληρώσεις, παιδάκι μου.
0: Δεν
1: βάζω στο τρελά μετρητά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Συγκεκριμένα, παιδιά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει, όπως είπε και η Άννα μας, Wingo με πολλούς πάμπολους τυχερούς και έως και 320.000 ευρώ μετρητά. Καλά, ακούσατε, κάθε μήνα.
0: Ψήθηκα.
1: Και εμείς καθόμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επίσης, στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο βεβαίως, ότι το αυτονόητο δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε έψη με το ίδιο άτομο αν των 21 τον παίξει υπεύθυνα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή πήγε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
12: Έλα, Λάνια, να μαζευόμαστε. Για έλατε, θα πάρω παρουσίες και δεν βλέπω μηνύματα τώρα και αρχίζω και ανησυχώ. Τι γίνεται εκεί έξω?
13: Κανονίστε, παιδιά, κανονίστε. Έχουμε ακόμη άλλη τόση εκπομπή. Περιμένουμε λοιπόν να στηρίξετε όπως μόνο εσείς ξέρετε που αλλού στο Viber, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, τρελόπαιδα, χάλα στο ραδιοφωνάκι. Κανένα το προβληματάκι. Soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
12: Στέλνει και η Ελένη, λέει: εδώ είμαστε, βρε Ελένη μου, το ξέρουμε. Καλώς ήρθες ξανά, λοιπόν.
13: Καρούσα.
12: Ακούστε τι γίνεται. Καθημερινά βγαίνει το ραντάρ μπαγανιά που λέμε, εντάξει, και σε ψάχνει. Σε ψάχνει μέσα από την εκπομπή Πάμε Παπάκια, Πάμε Πρωινό. Και λέω: παπάκια είναι πολλά. Τα παπάκια είναι τρία. Είναι η Μπέτη Μαγκύρα, είναι ο Βασίλης Φουρτούνης και είναι και η Αθηνά Φαλίδου. Σου δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία και πρέπει, ρε παιδί μου, να ματσαριστείς με αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, σήμερα έψαχνε κάποιον που να έχει γεννηθεί το Μάιο, αυτό το μήνα.
13: Ναι.
12: Να έχει ήδη δύο παιδιά και τα παιδιά να είναι και από διαφορετικούς γάμους. Κατάλαβες.
13: Α, καλά. Έψαχνε μερακλή μεγάλο. Και βρήκε.
12: Βρήκε. Και ο Παναγιώτης κάλεσε πρώτος και κέρδισε 450 ευρώ με τριτά και καυτά. Γιατί είναι ο νούμερο ένα διαγωνισμό.
13: Μάλιστα, θα τα φάει έτσι κι αλλιώς αυτός, έτσι όπως γενοβολάει.
12: Μπορεί να είναι μεγάλο.
13: Μπορεί να είναι μεγάλο. Σε δίδακτρα, μην αγχωνεσαι. Τα παιδιά έχουν αυτό το χάρισμα του, τα τρώμε διαχρονικά. Μην αγχώνεσαι.
12: Αυτό είναι μια αλήθεια.
13: Είναι κανόνα αυτό. Και όταν πια σταματήσουμε να του τα τρώμε, απλά μετράμε αντίστροφα για τη διαθήκη.
12: Παναγία μου. Παναγία.
13: Και με αυτό το ευχάριστο λοιπόν
12: πολύ
13: κλίμα, σα ξεπροβοδίζουμε για επιτυχίε.
12: Λοιπόν, Θοδωρή φέρει τώρα στην παρέα μα και είπε: μην ξεχνά ότι καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτό από αυτέ που θα ακούσει εδώ.

0: αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε.
1: Ακάθεκτη.
0: Λοιπόν, η Δήμητρα λέει: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, Δήμητρα.
0: Η Ελένη, η Άννα και η Αλέξη. Ναι, στο μεταξύ, χθες ο ήχος, τι ήταν το σανσέρ, λέει.
1: Δεν ήταν άκουσες και εσύ μέχρι 7 και 10, το βρήκανε.
0: Όχι, μπορεί να ήταν στον δρόμο και να μας άκουγε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν.
1: Το γυμναστήριο ήταν χθες, δεν ήταν το σανσέρ.
0: Σανσέρ
1: είπε ο άλλος που είπε λάθος.
0: Ήταν προχθές.
1: Ποτέ δεν ήταν. Α, ναι.
0: Όχι, όχι. Προχθές ήταν γυμναστήριο, χθες ήταν σανσέρ.
1: Που βοηθήσαμε την άλλη που τη είπαμε ότι σε αντίθεση με το σεξ, όταν βγει αρχίζει το πραγματικό
0: μίσο. Χθες ήταν το γυμναστήριο.
1: Είδες και το βγει κατευθείαν. Μπράβο. Βαράκια στον αέρα έπιανε η κοπέλα. Βουλιά στον αέρα.
0: Και η Τάνια μας στέλνει Big Well και το ονοματεπώνυμό της. Βρετάνια μου.
1: Ακού τι θα κάνεις. Αν θέλεις να πας στο Big Well Festival και να τα απολαύσουμε παρέα, τότε in Zenith we trust. Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Με
0: όχι κάθε... εμείς εδώ με το όνομα τεπώνυμό μας.
1: Η Zenith.
0: Με το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Με το όνομα τεπώνυμό. Ούτε με το δικό μας. Μην νομίζεις ότι θα κερδίσεις κάτι παραπάνω. Ένα όνομα, πολλές πόρτες. Και όλες κλειστές. Σε κάθε αγορά λοιπόν του εισιτηρίου σου με την Big Well Festival γίνεται αυτό. Ένα λοιπόν από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα πήγαινε από εκεί. Ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Πρόλαβε το όμως τώρα που μιλάμε, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Οπότε πήγαινε στην πύλη, στα ένα από τα καταστήματα της Zenith και ενημερώσου εκεί πέρα. Να τονίσουμε ότι η αρμόδια αρχή είναι ΡΑΗ.
0: Φύγαμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και εδώ αρχίζουν τα καλύτερα.
2: Big Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Να δω

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ρυθμός 949. πλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδελή, στο δικό σου παρεάκι. Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει.
16: Χρόνια πολλά Γλυκερία.
15: Ρε παιδιά, εκεί έξω, όποιον έχετε να το χαίρεστε.
16: Πάμε συνεχίζει να στείλω τώρα χωρίς τα ολόκληρη μου ονόματα.
15: Και ο Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή, Σεριούλα.
16: Σεργουλόπουλο. Χρόνια πολλά σε όλου.
15: Μου τι λε κι εσύ.
16: Εντάξει, συγγνώμη, με τόσα συνθετικά πήρα φόρα κι εγώ.
15: Παναγία μου, δεν
16: χρόνια μαζέμι. Πολλά σε όλους, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και περιμένουμε τις δικές σας ευχές να τις μεταφέρουμε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr, κάτω ρυθμό 949, για να μας ακούτε online από όπου και αν βρίσκεστε εντός ή εκτός Ελλάδος.
15: Και αυτή την τρίτη και ωραία ώρα θα ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο, παρακαλώ. Δυναμώστε, αγαπημένη Δευτέρα, τι κι αν είναι Τετάρτη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Με γεια σου λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος εδώ στο ρυθμό 949.
1: Με γεια σε όλους.
0: Μόνο επιτυχίες λοιπόν. Με γεια και στο φίλο μου στον Ηρόδοτο θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια μου λέει τώρα.
1: Όλο δικά του.
0: Όλο δικά
1: του. Δύο κουστούμάκια.
0: Λέω παιδί μου, λέω,

0: Νησιακά, θα το θυμηθώ.
1: Κοίτα, αφού δεν ράβουμε κανένα στα πουκάμισο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
0: Γιατί δεν τα λέμε καλά.
1: Μια χαρά τα λέμε, σκίζουμε.
0: Και εδώ να δεις πως τα ακούμε κιόλας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, ήταν τα Ποσειδόνια η λέξη που έψαχνα. Ναι, κόλλησε ο εγκεφαλός μου και η φίλη η Άννα η ακροάτρια έστειλε κατευθείαν, μου λέει τα Ποσειδόνια είναι. Έχει δίκιο.
1: Τουλάχιστον σταμάτησε ένα μυστήριο. Παραπατσί.
0: Τι πήγα, τι έλεγα πριν, Διονυσιακά.
1: Τα Διονυσιακά, ναι. Όχι πεινασμένοι και Διονυσιακά ονειρεύεται.
0: Εντάξει, τι Διόνυσος, τι Ποσειδώνας. Όλοι του Ολύμπου.
1: Το μαμίσαμε κυριολεκτικά. Του Ολύμπου δεν το λες ακριβώς, αλλά ναι. Πάει το υγρό στοιχείο σύννεφο.
0: Εντάξει.
1: Όπως και να έχει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα είναι πολύ σημαντική και συγκεκριμένα σήμερα είναι Τετάρτη, μετράμε αντίστροφα για την Παρασκευή.
1: Μεθαύριο, παιδιά, 15 του Μάη, από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα, η παραγωγή του ρυθμού θα είναι ακριβώς έξω από τα McDonald's. Εκεί πέρα, γιατί υπάρχει.
0: Πού είναι το εκεί πέρα, το ποια McDonald's.
1: Τα McDonald's στο Mall.
0: Α.
1: Στο The Mall. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει flagship McDonald's και είναι του Hong Kong. Λοιπόν, θα είναι από το πρωί.
0: Ακούστε τι γίνεται, γιατί και εγώ δεν το ήξερα. Το flagship είναι, φτάνοντας στα εγγένεια του καινούργιου, του ολοκένουργιου αυτού Mac τώρα στο Mall, που είναι 65 τετραγωνικά μπροστά μια οθόνη. Φτάνοντας εκεί, αυτή η οθόνη βλέπει τη φάτσα σου και καταλαβαίνει με τι ψυχολογία έχεις μπει μέσα. Αυτό το βρίσκεις μόνο στο Hong Kong και πρώτη φορά εδώ πέρα. Πουθενά άλλο.
1: Θα μου βρει καμία κατακράτηση και θα με κεράσει κανένα νερό.
0: Αποκλείεται να βρει κατακράτηση. Θα σου πει αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι λυπημένος, αν είσαι στραβωμένος, αν δεν ξέρω κι εγώ, μπορεί να κάνει μια μαντεψιά σωστά.
1: Α, πάλι καλά να κυρώσω τον ψυχολόγο, μα είναι. Να πάω εκεί πέρα. Θα πηγαίνω, θα περνάω κάθε μέρα το flagship να μου λέει.
0: Άρα, θα σας υποδεχτούμε εκεί και η Μαντόγα Στεράτου και ο Γιάννης Κατινάκης και εμείς τα Λάνια. Εντάξει. Και σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.
1: Οπότε, σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί, όπως είπα, μέχρι και τις 8 το απόγευμα στα McDonald's στο The Mall Athens.
0: Να μπει στο ρυθμό των Μάκρε, παιδί μου, με ρυθμούς 9.49.
1: Τι άλλο θέλετε? Πάρα πολλές επιτυχίες. Καλή όρεξη.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έλεγα στην αρχή για τα. Πώς το λένε, για τα μυστήρια μέρη όλου του κόσμου. Φυσικά.
1: Αχ, ναι, μπράβο, πες και τα
0: υπόλοιπα. Το τρίγωνο των Βερμούδων, το ξέρετε. Στον Ατλαντικό ωκεανό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά.
1: Δεν έχουμε δει τίποτα, ευτυχώς.
0: Άμα φτάναμε μέχρι εκεί για να δούμε, μετά δεν θα ξανασυζητούσαμε.
1: Καλά, ισχύει. Βασικά μένουμε σε πιο περίεργο μέρος από το τρίγωνο των Βερμούδων. Απλά εδώ πέρα κάπως επιβιώνουμε. Δεν ξέρω τι, έχουμε αναπτύξει άλλα αντισώματα.
0: Στην Ινδία λέει ότι υπάρχει η λίμνη με τους σκελετούς. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Α, ναι. Και ξέρεις εκεί πέρα πώς λένε τον πρόεδρο, τον δήμαρχο. Η ψυχή της παρέας.
0: Α,
1: είναι ο μόνος.
0: Στη Ρωσία υπάρχει ο φάρος στο ακροτήρι. Ανίβα.
1: Αυτό είναι και στη Βουλιαγμένη. Α, δεν μιλάμε για την κροτήρια, αλλά τέλος πάντων, ναι. Σιγά, τι έχουμε να ζηλέψουμε, ρωσιδάκια, βλαχάκια.
0: Στην Αμερική λέει έχει fly grazer. Δεν ξέρω τι είναι το fly grazer.
1: Να μου λέγεις fly, τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσουμε στον αέρα.
0: Ξέρω, κάτι σαν βράχια μάλλον.
1: Με ελεφαντίαση.
0: Ναι. Νορβηγία, long
1: live the king. Long live the king, καλά εδώ πέρα έχουμε πάει από το Διονυσιακό. Σε ευχές για την Ελίζα, δεν θα πω. Έχουμε ξεφύγει τελείως, παιδιά, βλέπετε. Το τρίγωνο των Βερμούδων κάνει εκπομπή, εκπέμπει 5 με 8 κάθε μέρα. Μέσω του ρυθμού 949.
0: Έλα, σταμάτα, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
1: Όχι, όχι, το Λέγκλεγκλέισερ, το αγαπημένο μέρος στον κόσμο, εκεί μεγάλωσα.
0: Ωραία, από Αθήνα που θα μπορούσα να πετάξω.
1: Εσύ, μέχρι τον Δαφνί θα σου έλεγα. Οι υπόλοιποι, περάστε μια βόλτα από το Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου.
0: Ποιο Ιμπέρια, πού είναι το Ιμπέρια για να περάσουμε μια βόλτα.
1: Παιδί μου, περίμενε. Πα από Αθήνα Μαδρίτη με Ιμπέρια, βλακίες λέω.
0: Ευχαριστώ. Ναι.
1: Πριν την πτήση. Εντάξει, α πω και εγώ μία. Πριν την πτήση σου, λοιπόν, πάρε το εκπληκτικό σου κουπόνι.
0: Μέχρι πότε είναι η πτήση αυτή?
1: Αχ, μέχρι πότε είναι και εσύ, όλα στο χέρι τα θέλεις. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, το είπα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και με το εκπληκτικό κουπόνι απολαμβάνεις 10% έκπτωση σε αγορές από επιλεγμένα καταστήματα όπως Απιβίτα, Attica Selection και Ergon Originals.
0: Άρα να κάνω τις αγορές μου κάνοντας το check-in και περιμένοντας όση ώρα είναι για να πάω. Κατάλαβες που περνά τον πρώτο έλεγχο.
1: Ναι, όπως εκεί πέρα στο
0: check-in. Κάνεις τα ψώνια σου, ωραία.
1: Ναι, και κερδίζεις και μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωση αξίας σε άβιος. Καλό ταξίδι, παιδιά, και καλή επιτυχία.
0: Παιδιά, είναι ένα ταξίδι που αξίζει να το κάνετε και όταν κάνεις και τα ψώνια σου είσαι διπλά κερδισμένος.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Τρεις εργενίδες.
12: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
15: Happy Mastercard Day!
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
16: Έλα, λέει.
9: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
16: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
16: μπαμπά.
9: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
9: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, επιστρέψαμε 39 λεπτά και μετά τις 7, Τετάρτη 13 του Μαΐ, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά, Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8.
1: Με τα μηνυματάκια σας να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Έρχονται και πάρα πολλές ωραίες εκπλήξεις από εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 18 του Μαΐ στο ρυθμό 949 θα ακούσετε τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύ. Τίτλος «Να μ' αγαπάς». Εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Στην παρέα μας σε λίγο θα έρθει και η Έλενα Παπαρίζου και αγαπημένο ζευγάρι Νίνο Ζόζεφιν. Αλλά τώρα. Αχ, λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Φύγαμε.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό, συνεχίζουμε και τα απολαμβάνουμε.
2: Και σας έχουμε κάτι έκτακτο να δείτε σε περίπτωση που δεν θέλετε, δεν αντέχετε να δείτε, συγγνώμη γι' αυτό, το Βαλένθια Παναθηναϊκός, είναι κατάλληλο για καρδιακούς, έτσι και αλλιώς.
1: Γιατί τι ώρα παίζετε?
2: 10 η ώρα παίζουμε. Αλλά μπορείτε να περιμένετε μισή ωρίτσα για τις 10.30. Έρχονται τα παιχνίδια εκδίκησης στον Αντένα με ένα καθηλωτικό επεισόδιο. Το σκηνικό, παιδιά, να ξέρετε, αλλάζει απότομα και οι ισορροπίες ανατρέπονται.
1: Για να δούμε.
2: Δεν θα πω κάτι άλλο. Να περιμένετε, να δείτε. Ψυχαίνω με τα spoilers, να καθίστε εκεί πέρα στα αυγά σας και να το δείτε και να τα απολαύσετε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη στο Θοδωρή Μαραντίνη, διότι σήμερα δεν θα είναι μόνος του. Θα έχει ολοζώντανα αγαπημένη καλλιτέχνηδα Μελίνα Σλανίδου!
2: Όλε!
1: Το Μελινάκι, παιδιά, ήδη έχει σκάσει μύτη, είναι έξω από το στούντιο. Ζηλεύω πάρα πολύ αυτή τη συνάντηση. Αυτό θα σου πω. Θα βγουν εκτός ρυθμού σίγουρα μέχρι και τις 10. Διότι μετά θα δώσει σκυτάλη στον κορίτσαρο σου στο γενίτσαρο.
2: Καλά, καταλάβατε. Έλληνα Ντάντζελο στην παρέα σας για μία ωρίτσα πολύ δυνατή. 10 με 11.
1: Γιατί φοράς κιμόνο εσύ?
3: Φάνηκε έτσι πολύ.
1: Καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Με το κόκκινο το κραγιόν. Μάλιστα. Εντάξει,
2: με ωραία. Το κόκκινο το κραγιονάκι τη, με τα όλα τη. Φεύγει η Έλενα. Έρχεται όμως ένας και μοναδικός μεταρρυθμικός, Νίκος Καλκούσης.
1: Στις 11 λοιπόν. Εσείς μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι φυσικά στο ρυθμό 949. Δεν θέλω να το κρύβετε. Αν κάποιος, ρε παιδί μου, έτσι φέρει πίν, σας πάρει τηλέφωνο και σας ρωτήσει. Τι μουσική ακούς, τι σταθμό ακούμε? Ρυθμό 949. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πιστή, τι ώρα?
2: 5 ώρα Νταν, στο επόμενο επεισόδιο των Αλανίων. Πολλά φιλιά.
4: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 10 απόψε στην έδρα της Βαλένθια και θέλει τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς στο Game 5 προκειμένου να κάνει το 3-2 στη σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικό πρόβλημα για τον Εργίνα Ταμάν, η απουσία του αρχηγού των Πρασίνων Κώστας Λούκα. Στο ποδόσφαιρο, στα playoffs της Στοίχημαν Super League, η μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης συνεχίζεται ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα και οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τη σέντρα στις δύο αναμετρήσεις να έχει οριστεί για τις 7.30. Στα play-outs, στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης μετά τη νίκη του με 1-0 κόντρα στο Πανσεραϊκό. Ισοπαλία με 1-1 για την Ουραγό ΑΕΛ στην έδρα του Πανετολικού που εξασφάλισε την παραμονή. Άνετη επικράτηση για τον Ατρόμητο με 3-0 στην έδρα της Κηφισιάς.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
1: Δεν ξέρω αν το πιάσατε το επωνούμενο, ελπίζω να το πιάσατε και να καταλάβατε. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εκτός ρυθμού και αυτή την Τετάρτη. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και θα βγούμε εκτός ρυθμού για τα καλά σήμερα. Όπως καταλάβατε, έχουμε τον καλεσμένο μας εδώ. Ακούσατε την καινούργια τραγουδάρα της Μελίνας Ασλανίδου. Ναι, είναι εδώ στο στούντιο. Γεια σου, Μελίνα μου. Καλά είσαι? Ζε καλά. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε για τα πάντα. Έχουμε καινούριο τραγούδι, το ακούσαμε τώρα. Έτσι, μια πολύ ωραία διασκευή. Με Θανάση Βασιλόπουλο. Αυτό είναι τέλειο, τέλειο. Πολύ μας αρέσει και μας αρέσει πώς το έκανες. Ποιος το έκανε παραγωγή, με ποιον το κάνατε? Εντάξει, εγγύηση. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εσείς μπορείτε στο 6937-949-949 να στέλνετε τα ηχητικά έγραπτα μηνύματα και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τη Μελίνα Ασλανίδου, αν είστε κύριοι παρακαλώ, αλλιώς θα σας φάω το λαρέγγι. Έτσι, μπορείτε να ζητήσετε τραγούδι, αν θέλετε κάτι μπορεί να τραγουδήσουμε. Έχω φέρει εγώ την κιθάρα, άμα την καλοπιάσουμε μπορεί να μας πει κανένα τραγούδι. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Αλλιώς εντάξει, μπορεί να τραγουδήσω εγώ ένα τραγούδι με Μελίνα Ασλανίδου και αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να τραγουδήσουμε και ένα τραγούδι κάποιο άλλο καλλιτέχνη. Μπορεί να με τραγουδήσουμε και καθόλου. Γι' αυτό λέγεται εκτός ρυθμού εκπομπή, Μελίνα μου, να ξέρεις. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει σκαλέτα. Λειτουργούμε αυτό μετά. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο φαν τη Μελίνα θέλει κάτι να ρωτήσει ή να μοιραστεί, να ζητήσει ένα τραγούδι τη. Επαναλαμβάνω, 6937-949-949 στο Viber. Ή αν θες να μιλήσεις με την Μελίνα Ασλανίδου και είσαι σωστός, κύριος και ωραίος, στο 2-10-68-35-722, αφού περάσεις την οντισιόν της Ντάντζελο, θα δούμε και θα το σκεφτούμε αν μπορείς να μιλήσεις και με την Μελίνα Ασλανίδου ή τέλος πάντων απλά μαζί μου. Καθίστε αναπαυτικά, δυναμώστε ένταση, θα περάσουμε υπέροχα. Πάμε να ακούσουμε έναν συνονόματο και γυρνάμε.

0: Εδώ δεν κινδυνεύετε σίγουρα, εκτός μόνο αν θεωρείτε κίνδυνος ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά και δεν το αντέξετε, οπότε σε αυτό δυστυχώς δεν έχω να σας προστατέψω. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαστε με Μελίνα Σλανίδου εδώ πέρα, έχει λάμψει ήδη το στούντιο, έχει έρθει με τις ομορφιές της πάλι εδώ πέρα, μας έχει τρελάνει, χαμογελαστεί, έτοιμη. Εσείς θέλω να στέλνετε τα μήνυματά σας στο 6937-949-949, να ρωτήσουμε και να μοιραστούμε με τη Μελίνα τους προβληματισμούς σας, ή αν θέλετε να καλέσετε στο 2-10-68-35-722 και να ζητήσετε κάποιο τραγούδι της Μελίνας live ίσως, γιατί όχι, και να εξηγήσετε και τον λόγο για τον οποίο αυτό το τραγούδι σας αγγίζει και σας αρέσει. Λοιπόν, Μελίνα μου, πες μου λίγο που βρισκόμαστε πριν πάμε σε, θα μιλήσουμε και λίγο για Eurovision που είναι πρόσφατο, θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα και για άλλους καλλιτέχνες, θα παίξουμε και παιχνίδια. Σε πρώτη φάση θέλω να μου πεις λίγο σε τι φάση σε βρίσκουμε. Μιλήσαμε, είπαμε για το τραγούδι, το ακούσαμε.
1: Είπαμε, ναι. Είμαι σε μια φάση τώρα που ετοιμαζόμαστε για την καλοκαιρινή περιοδία.
0: Τέλεια. Έχουμε δηλαδή προορισμούς, έχουμε ήδη βγάλει.
1: Έχουμε, ναι.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε και ανακοινώθηκαν νομίζω χθες ή προχθές, όπου μπορώ να πω κάποιους αν βλέπω. Θα πάω στο Χάραμα πάλι, το αγαπημένο μου Χάραμα στην Πάτρα, που το λατρεύω, έχεις πάει.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά έχει δείχνει να περάσει ωραία βράδια εκεί πέρα.
1: Είναι έρωτας το Χάραμα, δεν μπορώ αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Είναι το Χαραματάκι, όπου εκεί πέρα έχω και μία. Και το σπιτάκι της Μελίνας. Υπάρχει δηλαδή ένα σπιτάκι. Αυτό ήταν από εκεί, από εκεί έβγαινε για το δεύτερο λαϊκό πρόγραμμα.
0: Και
1: έχει, οδό που λέγεται το σπιτάκι της Μελίνας.
0: Ένα αξιοθέατο για τους τουρίστες και τέτοια.
1: Σπιτάκι μου, στο εξοχικό μου, στο Χάραμα στις 23 και στις 30 Μαΐου. 27 Μαΐου θα πάω στην Κρήτη, στο Μάλεμε, στα Χανιά.
0: Ωραία.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα είμαι στις 36.
0: Τέλεια.
1: Στην Κύπρο 9 του μήνα, στη Φλόρινα, στη Τζιά.
0: Γενικά βλέπω full
1: στη
0: πρόγραμμα.
1: Στη Μήλο, στη Σάμο, στον Αλμυρό, Βόλο, Ζάκυνθο, Ιωάννινα, Καβάλα, Χαλκιδική.
0: Αδώ
1: γιατί σαν τη Χαλκιδική
0: δηλαδή
1: δεν έχει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και τώρα έχουμε βρεθεί και Χαλκιδική μια φορά μαζί, αν θυμάστε.
0: Μεταλλές, γιατί δεν θυμάμαι και πολλά, οπότε μάλλον πέρασαμε ωραία.
1: Νάξος, Αγιώκα, πολλά. Λαμία και Καλαμάτα, και περιμένουμε και κάποια άλλα πράγματα που καταλαβαίνεις είναι ακόμα νωρίς σχετικά.
0: Ποπό δεν θα βάλεις κάτω δηλαδή το καλοκαίρι? Διακοπές έχει ή...
1: Ιούνιο, τον Ιούνιο.
0: Α, θα κάνεις και διακοπές.
1: Ο Ιούνιος ήταν δικός μου. Οπότε εντάξει, μετά θέλω να πάω να δω τους φίλους μου, ρε Σιδωδωρή.
0: Πού θα πας διακοπές?
1: Δεν ξέρω, παντού νομίζω.
0: Παντού.
1: Θα πάω λίγο Σκόπελο που θέλω πάρα πολύ να πάω. Έχω καιρό.
0: Ωραία.
1: Να πάω χρόνια. Θέλω να πάω λίγο Μύκονο. Θέλω να πάω λίγο στη μαμά μου, Κατερίνη. Λίγο Θεσσαλονίκη, λίγο Γενιτσά, λίγο παντού.
0: Λίγο θες ένα τρίμηνο μάλλον. Να
1: όχι, εγώ τα κάνω
0: όλα. Το έχεις προγραμματισμένο καλά.
1: Είναι όλα, ξέρεις.
0: Και σαν ψυχολογία, η Μελίνα Σλανίδου, πώς είναι αυτόν τον καιρό? Τα επαγγελματικά, ναι, καινούριο τραγούδι, περιοδία, πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι.
0: Αλλά
1: πάρα πολύ
0: σε
1: καλά.
0: Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε?
1: Τώρα είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι,
0: ε?
1: μετά την Πανσέλινο, την Πρωτομαγιάτικη, που ήταν ό,τι χειρότερο ζήσαμε νομίζω όλοι μας.
0: Τι ζωή,
1: τουλάχιστον οι περισσότεροι φίλοι μου έτσι λένε. Εγώ είμαι Παρθένος με λιοντάρι.
0: Παρθένος με λιοντάρι.
1: Ήταν στον εγώ καιρό νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Α, το έχεις με τα αστρικά, δηλαδή θα μας πεις και για τα ζώδια.
1: Όχι, δεν ξέρω πολλά, μην νομίζεις. Παρακολουθώ τι λέει η Αριάννα Παπακώστα, γιατί είναι αγαπημένη μου. Γιατί θέλω να ξέρω τι συμβαίνει γενικά με τα άστρα. Και μετά από αυτή την Πανσέλινο, θεωρώ που θα έρθει και άλλη Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, 31. Ο Μάιος έχει δύο Πανσελίνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Και ακόμα ένα στη μέση, να ξέρεις. Γενικά ο Μάιος πάντα είναι περίεργος και κάνει ανακατατάξεις και ξεκαθαρίσματα και ξαναπροσδιοριζόμαστε κτλ.
0: Ευτυχώς, γιατί είχαμε μια ωραία σταθερότητα και αυτό μας έλειπε. Λίγο ξεκαθάρισμα ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξέρεις ότι μέσα στη βδομάδα πολλοί φίλοι.
1: Πάντα ρί, θα δωρεί.
0: Εντελώς. Κάνει και ρήμα, θα το κάνουμε ρεφρενάκι. Λοιπόν, μέσα στη βδομάδα πολλοί φίλοι λοιπόν δικοί σου έχουν στείλει ηχητικά μηνύματα και είτε ζητάνε τραγούδι είτε μοιράζονται κάτι μαζί μας. Να ακούσουμε το πρώτο, που είναι η Ελένη. Για πάμε.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Το τραγούδι που θέλω να ακούσω από τη Μελίνα είναι το καλοκαίρι αγκαλιά σου, γιατί γνώρισα τον άντρα μου ένα καλοκαίρι στη Σύφνο.
0: Τι ωραία, ιδέες.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Πόσο ωραίο είναι ένα τραγούδι σου να σηματοδοτήσει μια όμορφη στιγμή ενός ανθρώπου, έτσι.
1: Ναι, ενός ζευγαριού. Να ξεκινάει με το καλοκαίρι αγκαλιά μου. Έλα, σπάσετε. Πολύ ωραία εικόνα. Μ' αρέσει, το έχω δει ήδη. Πολύ ωραία.
0: Το δέχεσαι.
1: Ωραία το ξεκίνησα.
0: Το δίνω.
1: Έτσι να πάει, ναι.
0: Το δίνω δυνατά, λοιπόν.

0: Πολύ ωραίες εικόνες έχει αυτό το τραγούδι. Ναι. Μ' αρέσει όλο αυτό με τη θάλασσα, με το γυμνό, με το αεράκι.
1: Νίκη
0: με το...
1: Παπαθεοχάρη.
0: Νίκη
1: όχι,
0: Παπαθεοχάρη.
1: Όχι, Νίκη Παπαθεοχάρη είναι το Αχ, κινδυνεύω, συγγνώμη. Αυτό είναι Κυριάκος Δούμος.
0: Α, πρέπει να το ρωτήσουμε τι έχει στο μυαλό του. Πάντως, σίγουρα. Όχι, okay, δεν θα το ρωτήσουμε τι έχει στο μυαλό του.
1: Αλλά τον Κυριάκο, μάλλον, τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι και αν έχει στο μυαλό του, μάλλον με έναν τρόπο το έχουμε καταλάβει και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και χαίρομαι που ταιριάξε και στο ζευγάρι που γνωριστήκαν.
1: Και εγώ για πάρα πολύ χαίρομαι για τα παιδιά. Μπράβο,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Μπράβο, παιδιά, και να περάσετε έτσι ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Να είμαι το γούρι σα.
0: Νομίζω ότι πώς είσαι, για να έχουν πάρει και να έχουν ζητήσει τέτοιου είδους τραγούδι. Mm. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μιλώντας για τραγούδια όμως, κάτσε γιατί η Σοφία εδώ έχει να σε ρωτήσει κάτι.
2: Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Μελίνα ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι, είτε δικό της είτε κάποιο άλλο καλλιτέχνη.
1: Κοίτα, τα αγαπημένα μου τραγούδια, Σοφία,
0: ναι, ναι.
1: Είναι πολλά, πάρα πολλά. Αν πάμε όμως στο σήμερα, γιατί άμα πάμε στο παρελθόν, έχω να σου πω ένα εκατομμύριο τραγούδια που είναι λατρεμένα μου, έχω έρωτα μαζί τους και τα λοιπά μεγάλο και δεν τα ξεπερνάω και τα ξαναερωτεύομαι και τα... Αν πάμε όμως στο σήμερα, θα σου πω ένα που έχω λατρέψει κυριολεκτικά και είναι το «Είπες» που έχει πει ο Θοδωρής ο Φέρης και το έχει γράψει ο αγαπημένος μου ο Λευτέρης Κιντάτος.
0: Ωραίο τραγούδι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι
1: καταπληκτικό και... τραγούδι.
0: Σκίζει,
1: όμως.
0: Σκίζει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ως ονόματος
0: που λέγαμε πριν. Έτσι. Και το σαρκούφιο κάτω. Οπότε νομίζω ότι ένας Φέρης αφιερωμένος από τη Μέλληνα Σελανίδη σε όλους εσάς θα μας πει.
1: Ένας Φέρης.
0: Θα φέρει την άνοιξη.

0: Μα τι ωραία που είναι αυτά τα βιολιά. Τρελαίνομαι αυτά.
1: Είναι φανταστικά αυτά τα βιολιά.
0: Όπως το πες, λίγο November Rain μου θυμίζει. Έχεις
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Φέρνει λίγο από εκεί. Φέρνει λίγο
1: μα
0: από εκεί.
1: Όταν το άκουσα, όταν το πρωτάκουσα, μου ήρθε αυτή η εικόνα και λέω, wow, το είδα και με κόκκινα χαλιά και με το είδα όλο το έργο.
0: Το είδε όλο το έργο, έτσι.
1: Τι ωραία εποχή αυτή.
0: Είναι ένα τραγούδι που θα ήθελες να έχεις πει, ας πούμε.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Το έχω πει και στον Ελευθέρη, δηλαδή. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Το θεωρώ έξυπνη σύλληψη, πολύ. Και τα λόγια. Όλο.
0: Δεν είναι νομίζω τυχαίο που είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή.
1: Καλωστημένο, ναι.
0: Εννοείται. Έχει ζηλέψει με την καλή έννοια, ρε παιδί μου, άλλα τραγούδια καλλιτεχνών. Ας πούμε κάτι πρόσφατα, πέρα από αυτό. Ένα τραγούδι, είτε πιο παλιό, είτε πιο τρόπο. Σκέφτεσαι και λες, αχ, τι ωραία να το είχα πει εγώ αυτό. Όχι ότι είναι κακό που το έχει πει άλλος.
1: Κοίτα να σου πω, πολλές φορές, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει αυτό που. Όχι, αλλά όχι με τρέλα, μην φανταστείς. Δεν έχω ποτέ στο μυαλό μου το γιατί δεν το είπα εγώ.
0: Δεν είσαι αποθυμένο.
1: Όχι.
0: Αυτό ρε γαμώ το θα ήθελα να το έχω πει εγώ.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά τραγούδια.
0: Θες να πεις δύο.
1: Θα σου πω.
0: Ένα.
1: Θα σου πω ένα.
0: Ένα, ναι.
1: Και θα σου πω και το λόγο που το αισθάνθηκα.
0: Ακόμα καλύτερα, γιατί εδώ
1: γιατί
0: για τις ιστορίες
1: το αισθάνθηκα πιο μετά. Όταν βγήκε το Κόκκινο Ποτάμι, το πρώτο Κόκκινο Ποτάμι, και άκουσα το πρώτο τραγούδι. Που το είπε βέβαια εξαιρετικά η Ελεονόρα Ζουγανέλη, λόγω της ρίζας μου αισθάνθηκα ότι η ψυχή μου ήθελε να μεταφέρει αυτό των γενεών μέσα μου, κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα, άγγιξε και άλλη χορδή όλο αυτό.
1: Κατάλαβες, οπότε άγγιξε αυτή την πολυλεπτή χορδή και εκεί αισθάνθηκα, λέω, πω, τι ωραία θα ήταν να το έλεγα και εγώ ή να το πω και εγώ, και το είπα βέβαια μετά, το
0: καλά,
1: είπα
0: ναι.
1: Και αισθάνθηκα αυτό το δέος του τραγουδιού και της βαθύτητα της, του.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα που με live
1: του,
0: κάποια άλλα τραγούδια,
1: ναι.
0: Και να τα ευχαριστηθούμε από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Γι' αυτό και δεν έχουμε αποθυμένα, θεωρώ. Δηλαδή,
0: νομίζω πως ναι.
1: Αν πω ότι ένα τραγούδι, αυτό θα σου πω, ας πούμε, που το θυμάμαι και το σκέφτομαι συνειδητά. Αλλιώς δεν έχω δηλαδή
0: κάτι πολύ συγκεκριμένο. Απλά το
1: αλλά
0: πολύ
1: είναι
0: λογικό,
1: αυτό που λες. Είδες ότι όταν σ' αρέσει κάτι πάρα πολύ, το λες κι εσύ.
0: Ναι.
1: Το λες στο live σου και φεύγει.
0: Το κάνεις και μια διασκευή, άστο να πάει, άστο και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα. Η Στεφανία εδώ έχει μια πολύ καυτή ερώτηση.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω την Μελίνα αρχικά πώς της φάνηκε ο Ακύλας στη Eurovision και αν έχει σκεφτεί να πάει και εκείνη.
0: Α, είδες, μας έπιασε ολόκληρο το θέμα. Μου το φάγε το θεματάκι.
1: Σου φάγε το θεματάκι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ξεκίνα από τον Ακύλα.
1: Λοιπόν, θα κοίτα.
0: Είδες τον ημιτελικό.
1: Ναι, το είδα. Ωραία. Βασικά μπήκα στο σπίτι ακριβώς την ώρα, την ώρα εκείνη που έκανε ο Ακύλας
0: το act.
1: Το act.
0: Και πώς φάνηκε.
1: Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και χαμογελούσα, δηλαδή όλα μου τα κύτταρα γελούσαν και χαιρόντουσαν για αυτό που έβλεπα, για όλη την ομάδα την ελληνική, για την Παρθένα, τη Χοροζήτου που συμμετείχε, για όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήταν εξαιρετικός ο Ακύλας, ήταν υπέροχος.
0: Πολύ ωραία γραφικά,
1: πολύ ωραία γραφικά,
0: δηλαδή, σοκαριστικά τα γραφικά.
1: Φανταστικά τα γραφικά. Γενικά όλο ήταν πάρα πολύ ωραία παραγωγή, πάρα πολύ ωραία.
0: Και νομίζω για άλλη μια φορά ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε μαγικά.
1: Ο Φωκάς, ο υπέροχος αυτός Φωκάς, έκανε ακόμα μια φορά τα μαγικά του, γιατί νομίζω ότι ο Φωκάς το αγαπά τόσο πολύ αυτό που κάνει, που δίνει όλο του το είναι κάθε
0: νομίζω
1: φορά.
0: Νομίζω ότι κάνει, αλλά αυτό κάπως το έχει πάρει πολύ προσωπικά. Και εμπειρία πια που κακά τα ψέματα.
1: Κάνει, κάνει, αλλά και πόσο μάλλον επειδή η Eurovision είναι πολλά χρόνια με
0: το είναι.
1: Έχει και αναλάβει, οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Και αν και ο καλλιτέχνης του δώσει λίγο την εμπιστοσύνη και το χώρο, νομίζω ότι μπορεί να κάνουν θαύματα. Και αυτό εγώ ένιωσα ότι έγινε χθες. Ότι
1: ναι.
0: Έγινε αυτό το πράγμα. Ότι υπήρχε εμπιστοσύνη και έγινε
1: πάντως
0: αυτό το πράγμα.
1: Πάντως να σου πω, εγώ θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά ο Ακύλας. Και όπως και να πάει, αυτό παιδί, είναι πολύ συμβολικό όλο αυτό που συμβαίνει μαζί με αυτό το παιδί. Δηλαδή.
0: Το βλέπεις μέσα στη τριάδα, δηλαδή το κομμάτι, πιστεύεις.
1: Εγώ το βλέπω, ρε Σιθοδωρή. Το βλέπω. Θεωρώ ότι είναι κατάλληλο τραγούδι για μια Eurovision σημερινή, κατάλαβες.
0: Και το έχει υποστηρίξει πολύ ωραία και ο ίδιος.
1: Εξαιρετικά το έχει στηρίξει.
0: Και στα social και παντού.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλός. Πολύ, πολύ υπέροχος.
0: Εσύ τώρα για πες μας, θα πήγαινες Eurovision.
1: Εμένα τώρα πώς θα με έβλεπες εμένα στη Eurovision, ξέρω.
0: Εγώ θα σε έβλεπα με τρέλα στη Eurovision.
1: Θα με έβλεπες.
0: Θα σε έβλεπα, φυσικά.
1: Εσύ θα με έβλεπες. Να, κοίτα εδώ.
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
0: Με τέτοια φωνή εννοείται. Τώρα ειδικά που γίνεται και το πιο.
1: Δεν βλέπει ο κόσμος τις ματιές μου.
0: Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, τώρα που και το πιο παραδοσιακό ή λαϊκό κομμάτι έχει μπει
1: καλά
0: στην
1: Eurovision. Καλά σε παραδοσιακό, ξέρεις, γιατί εκεί χτυπάς φλέβα εσύ τώρα.
0: Επειδή έχεις αυτή τη χρειά τη μοναδική και όλα αυτά τα ωραία χρώματα και τα γυρίσματα μπορεί να κάνεις, θεωρώ ότι ένα ωραίο πάντρεμα Δύσης και Ανατολής θα μπορούσε να το υπηρετήσει υπέροχα. Η γνώμη μου.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα νομίζω ότι ίσως παλιότερα, mm-hmm. που ήταν εξής κάπως αλλιώς και η Eurovision την είχαμε έτσι, γιατί σαν παιδί θυμάμαι ότι είχα στείλει ένα γράμμα που έλεγα στην ΕΡΤ πριν κάτι χρόνια. Ότι θα ήθελα πάρα πολύ, σας παρακαλώ, μωρό ήμουνα βέβαια, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Eurovision.
0: Δεν σου είχε γίνει ποτέ πρόταση?
1: Όχι,
0: κάτι
1: όχι. Πάνε, όχι, ε? Όχι, αλλά σε παρελθόντα χρόνο μπορεί να το έκανα, τώρα δεν νομίζω να πηγαίνω, όχι.
0: Ωραία. Οκ. Okay, σημαντικό αυτό. Mm. Μια αυτογνωσία. Νομίζω ότι ένας ακύλας μας αξίζει αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως,
0: λίγο να συγκεντρωθούμε.
1: Ακύλας.
0: Και πάμε με το ένα, με το δύο, με το τρία. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, ακύλα, φέρτο μας.

0: πλάκα, έχει όλο.
1: Τα έχει όλα αυτό το τραγούδι, τα έχει όλα.
0: Τα έχει όλα, ναι.
1: Και νομίζω
0: κάνουμε
1: ότι θα το
0: κάνουμε υπερανάλυση.
1: Θα το αφού το χορέψαμε, θα το δείτε σε λίγο πώς το χορέψαμε. Μπα και πάρει καμιά καλύτερη ιδέα ο Φωκάς και ο Ακύλας για το πώς πρέπει να το κάνουν, να δουν πώς γίνεται τα γατάκια. Τέλος πάντων, το υπεραναλύσαμε και δεν βρήκαμε ούτε μισό ελάττωμα εμείς οι ειδικοί εδώ πέρα. Είπαμε ότι είναι πραγματικά τέλειο και. Ελπίζουμε πραγματικά να πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω πως μπορείτε στο 6937-949-949 να στέλνετε ηχητικά ή γραπτά μηνύματα. Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε εδώ με τη Μελίνα Σλανίδου. Μπορείτε να στείλετε το αγαπημένο σας τραγούδι της Μελίνας, να το παίξουμε εδώ, να μας πείτε μια ιστορία πίσω από αυτό, όπως μας είπε το πολύ ωραίο ζευγάρι πριν. Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στη Μελίνα Σλανίδου. Μπορείτε να ζητήσετε να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι live, γιατί θα το κάνουμε τελικά. Την έπεισα, της έκανα ματάκια και θα πούμε ένα τραγούδι. Θέλεις?
0: Ναι, θέλω.
1: Θέλεις, ωραία.
0: Θέλω.
1: Ακούς κιθάρα, εντάξει?
0: Ακούω.
1: Ωραία. Πάμε.

0: Έτσι, μπράβο. Χαμός, χαμός. Έτσι, ωραία. Αφιερωμένο για σας. Αν έχετε και άλλες ιδέες, τις περιμένουμε στο 6937-949-949. Η Μελίνα Σλανίδου θα είναι εδώ μέχρι το τέλος. Πάμε να ακούσουμε ένα Γιάννη Πλούταρχο και επανερχόμεθα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε παιχνίδι. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Μελίνα μου, είσαι έτοιμη?
1: Εγώ ναι, τώρα συγκεντρώνομαι.
0: Είσαι έτοιμη. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, τα απλά.
0: Δεν έχω άποψη σε αυτό. Λοιπόν, πρέπει, θα σε ρωτήσω κάτι, σε ρωτώ, και δεν, έτσι, δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι ή με όχι.
1: Okay.
0: Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, απάντηση είναι δεκτή.
1: Okay.
0: Εντάξει, είσαι έτοιμη. Είσαι και live TikTok. Πού είσαι, Instagram,
1: είμαι
0: πού είσαι.
1: Live TikTok, είσαι live παντού. Instagram παντού.
0: Εδώ άρα συντονιστείτε με οποιοδήποτε μας τρόπο θέλετε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Μόλις έχασε τη Σεμελίνα, έλα, τι είπαμε. Ήταν ερώτηση παγίδα αυτή. Εντάξει, να σου πω κάτι. Από τους 10 παίκτες, οι 11 το κάνουν λάθος αυτό. Ωραία. Λοιπόν.
1: Και λέω τόση ώρα δεν πρέπει να χάσω. Και με το που γίνεται αυτό, λέω. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: είμαι έτοιμη.
0: Ξεκινάω.
1: Ναι.
2: Όχι!
0: Λοιπόν. Γεννήθηκε στη Γερμανία.
1: Γεννήθηκα στη Στουτκάρδη της Γερμανίας, πιάστηκα στο Πλίνιγκεν.
0: Πιάστηκα στο Πλίνιγκεν. Πώς το ξέρεις αυτό?
1: Η μαμά μου το είπε.
0: Ελπίζω μέχρι εκεί να σου είπε.
1: Μέχρι εκεί δεν μου είπε λεπτομέρειες.
0: Ωραία. Μεγάλωσα Γιαννιτσά.
1: Μεγάλωσα στην παραλίμνη Γιαννιτσών.
0: Συνεχίζω.
1: Συνεχίζεις.
0: Είσαι Παρθένος. Στο ζώδιο.
1: Είμαι Παρθένος.
0: Είσαι Παρθένος. Το θεωρείς κριτήριο για μια γνωριμία?
1: Το ζώδιο. Αν
0: όχι, το να είσαι Παρθένος, το ζώδιο, ναι.
1: Αν είναι κριτήριο για μια γνωριμία.
0: Ναι, το τι ζώδιο είναι άλλο,
1: πιστεύω,
0: δηλαδή.
1: Πιστεύω το ζώδιο δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Είσαι σίγουρη τώρα?
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Σίγουρα.
1: Μου ήρθε η ρόπα τώρα στο κεφάλι.
0: Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά?
1: Πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Πιστεύω, αλήθεια.
0: Σίγουρα.
1: Πιστεύω.
0: Okay. Δεν πιστεύω να έχει πει ψέματα μέχρι στιγμής.
1: Πιστεύω πως είμαι 100% αληθινή.
0: Πόσο ύψος έχεις?
1: Έχω ύψος 1,67, λέει στην ταυτότητα. Δεν έχω μετρηθεί από τότε.
0: Είναι αλήθεια?
1: Έτσι πιστεύω.
0: Πότε μετρήθηκες τελευταία φορά?
1: Μετρήθηκα όταν... Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Α, και είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη, Θοδωρή. Μη με πας να πω αυτό που δεν πρέπει
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Συνεχίζεις.
0: Συνεχίζω. Ξεκινάς περιοδία 23 Μαΐου.
1: Ξεκινάω περιοδία 23 Μαΐου από το υπέροχο Χάραμα.
0: Το σφιτάκι της Μελίνας.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή σε 2 εβδομάδες.
1: Σε 2 εβδομάδες.
0: Οριακά το γλιτώσαμε αυτό. Οριακά. Άρα δηλαδή ξεκινάς από την Πάτρα.
1: Ξεκινάω από την Πάτρα.
0: Έχεις ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι?
1: Έχω ξαναπαίξει. Δεν έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Θα το ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι.
1: Θα το ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Μέλληνα Σαλανίδου, κύριε Σεκή, τα πήγε υπέροχα. Ένα χειροκρότημα για τη Μέλληνα Σαλανίδου θέλω. Μπράβο.
1: Όχι, με άγχωσες όμως. Θέλω να χάνω στα παιχνίδια, ξέρεις.
0: Έχει τελειώσει, οπότε να ξέρεις ότι μπορεί να απαντήσει με ναι και όχι από εδώ και πέρα. Εντάξει, πάρε μια ανάσα.
1: Αλήθεια, μπορώ να πω ναι, όχι τώρα.
0: Φυσικά και μπορεί να πει τα πάντα βασικά.
1: Θοδωρή, με ζόρισες.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Πως είμαστε φίλοι τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, λίγο σε ζόρισα. Τόσο ώστε να έτσι υπάρχει αλλά το πίπερο σε αυτή τη σχέση με Ελίνα με τόσα χρόνια.
1: Έτσι, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι εντάξει, το έχουμε πει και πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει πως λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα λοιπόν θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει μια παγωμένη μπυρίτσα. Αχ, τι ωραία. Να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη μουσική γιορτή. Θα φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν να μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Αλφα έως τις 19 Πέμπτου. Είδες.
1: Ωραίο.
0: Από όλα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μηνία. Και πολύ ωραίο φεστιβάλ αυτό λοιπόν, παιδιά. Εγώ επίσης κάπου εδώ πρέπει να σας πω ότι...
3: Επιστρέφω σε λίγο.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10 Πάσχα 15 έως 17, 22 έως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
22: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
21: Και από communication skills?
22: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
21: Ηγετικά προσόντα?
22: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
21: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
23: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
24: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο ρυθμό, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε Τετάρτη 8 με 10 τα λέμε εδώ και βγαίνουμε εκτός ρυθμού. Τι σημαίνει εκτός ρυθμού? Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε σκαλέτα, δεν έχουμε ακριβώς προγραμματισμό του τι θα συμβεί, τι θα κάνουμε, πώς θα πάει. Το αφήνουμε λίγο στη ροή του, Μελίνα μου που λες.
1: Ναι.
0: Αυτή τη βδομάδα και αυτή την Τετάρτη είναι εδώ η Μελίνα Σλανίδου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ακούσαμε καινούριο τραγούδι, μάθαμε για τα live της. Μάθαμε ότι με το ναι και το όχι έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και θέλουμε να παίξουμε και ένα ακόμα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εσείς ενδιάμεσα μπορείτε στο 6937-949-949 να στέλνετε ηχητικά ή γραπτά μηνύματα, να ζητήσετε τραγούδια, να ρωτήσετε τη Μελίνα κάτι. Ό,τι τέλος πάντων σας βασανίζει αυτή τη στιγμή, είμαστε εδώ για εσάς. Ακόμα και αστρολογικά, από ό,τι κατάλαβα, μπορούμε ελάχιστα να σας βοηθήσουμε.
1: Έτσι,
0: να κατητήσουμε τις πανσελίνους κτλ.
1: Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Να γελάσουμε κάτι, να πούμε κανένα καμιά.
0: Γι' αυτό
1: ωραία...
0: είμαστε εδώ. Γι' αυτό λέγεται και εκτός ρυθμού.
1: Μ' αρέσει αυτό. Να κάνουμε λίγο μια επικοινωνία.
0: Λίγο τζερτζελέρε, παιδί μου, που λέγανε παλιά. Και επίσης, να ξέρεις, Μελίνα μου, ότι τη δεύτερη ώρα ζητάμε να κάνουν και αφιερώσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε τραγούδι γουστάρουν, να το αφιερώσουν κάπου έτσι, όπως κάνουν παλιά στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ένα κάρο καρδούλες
0: στο... Ναι, από ό,τι ξέρω από διηγήσεις. Δηλαδή, παλιά στο ραδιόφωνο κάπως έτσι κάνανε.
1: Καλέ, κάτι θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάτι έχω ακούσει κι εγώ, μάλλον.
0: Οπότε μπορούν να προετοιμάζονται και γι' αυτό.
1: Είχα ραδιόφωνο. Στην ταράτσα του ξάδερφου μου του Ηρακλή. Ναι.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, και επειδή μας βγήκε πολύ παιχνιδιά, ρε Μελίνα, λέμε να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι με τραγούδι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: μέσα.
0: Άκου τώρα τι είναι εδώ, οι κανόνες είναι ακόμα πιο απλοί.
1: Για πες.
0: Θα ακούσεις περίπου 10 δευτερόλεπτα.
1: Αυτά με τρομάζουν. Τα απλά.
0: Λοιπόν, θα ακούσεις λοιπόν 10 τραγούδια, 10 δευτερόλεπτα από 10 τίτλους τραγουδιών αγαπημένων σου καλλιτεχνών.
1: Οκ. Okay. Αγαπημένων μου, δεν είναι κάποιοι. Ναι, οκ. Okay, ναι.
0: Ναι. Έτσι, οπότε από τα 10.
1: Νο, λέει εδώ το κορίτσι.
0: Τρία. Αυτό διαβάζω. Το αγαπημένο του καλλιτέχνη. Αυτό δεν είπα.
1: Οκ. Okay.
0: Τι έκανα λάθος.
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
0: Και θα πρέπει στα 10 δευτερόλεπτα να καταλάβεις, ας πούμε, και να μας πεις
1: ποιο
0: τραγούδι είναι.
1: Ωραία. Εντάξει,
0: εύκολο είναι.
1: Εντάξει.
0: Σαν να μπαίνει το τραγούδι στο live και να πρέπει να το πεις.
1: Ωραία, για πάμε.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, είσαι έτοιμη σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε, ξεκινάμε το πρώτο.
1: Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά το λάθος, Αντώνης Βαρδής, Βίκη Γεροθόδωρου.
0: Α, ωραία. Είναι δικά σου τα τραγούδια, αυτό εννοείς?
1: Yes.
0: Ναι. It is. Λοιπόν, ωραία. Πάμε intro. Ευκολάκι, το βρήκε εύκολα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα live στο TikTok.
1: Όχι, να το βάλουμε. Τώρα...
0: Ξαναβάλε.
1: Τα παιχνίδια θα θέλει ο κόσμος να περάσουμε ωραία.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάω, συνεχίζω με το δεύτερο.
1: Ναι. Νερό και χώμα. Μιχάλης Σταβέντος. Μιχάλης Κουινέλη. Ο Κουινέλης, ο Μεθύστακας. Πώς το λένε, ξέρω και εγώ πώς το λένε αλλιώς το Μιχάλη.
0: Νομίζω Μιχάλης Σταβέντος είναι το
1: Μιχάλης
0: πιο
1: Σταβέντο,
0: δόκιμο
1: Μιχάλης
0: αυτή τη στιγμή. Αυτό που όντως πολύ γρήγορα το παίξει. Και εμένα είναι και από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λοιπόν,
1: είναι τραγουδάρα, είναι φανταστικό, είναι έξυπνο πολύ, πολύ ωραίο.
0: Και σου ταιριάζει και πάρα πολύ.
1: Και μου ταιριάζει πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Μιχάλη που το που σκέφτηκε εμένα σε ένα δικό του τραγούδι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Για να δούμε. Μέχρι στιγμή είσαι 100% επιτυχία.
1: Αχ, κινδυνεύω, αχ, κινδυνεύω. Γιώργος Παπαδόπουλος, Νίκη Παπαθεοχάρου.
0: Το έχεις πάει και σε ένα επίπεδο ακόμα, γιατί μας λες και τους συντελεστές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Μ' αρέσει, γιατί ανεβάζεις το πήχη μόνη σου. Λοιπόν, Συνεχίζω.
1: Βεβαίως.
0: Είχε μάθει, δεν λένε ή όχι.
1: Έλα, αυτό είναι εύκολο.
0: Λέει βεβαίως.
1: Τι να με θέλει, δεν έχω διευθύνση, δεν έχω κινητό. Κυριάκος Δούμος, Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Α, πολύ καλά τα πας, πολύ καλά τα πας. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί έχεις You're on fire.
1: Μέρες περίμενα ένα τηλέφωνο να με δικαιολογήσεις. Κυριάκος Δούμος, Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Α, πολύ καλά τα πάει, παιδιά. Τι θα γίνει τώρα.
1: Καλά. Να ξέρεις. Λάθος. Αντώνης Βαρδής, Βίκη Γεροθόδωρο. Τραγουδάρα, ναι. Oh, και επίσης να σου πω κάτι, άμα δεν ξέρω τα τραγούδια μου, θα είναι μεγάλη τροπή. Δηλαδή τα άλλα δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό είμαστε διευκολύνουμε.
1: Δηλαδή τα παιδιά μου δεν ξέρω. Ποια μάνα δεν γνωρίζει τα παιδιά.
0: Δεν ξέρεις μου, ωραία, καμιά φορά. Λοιπόν.
1: Δεν ξέχασε τα τραγούδια μου. Αλτσχάιμερ, τι, όχι παιδιά, καλά είμαι. Μια χαρά είμαι. Νερό και χώμα. Δεν σα πω κάτι άλλο. Αχ, κινδυνεύω.
0: Έλα, εντάξει.
1: Έλα, πες κι άλλα.
0: Όχι, μου αρέσει, θέλω να ακούω τα ρεφρέν. Περίμενε, περίμενε.

0: Να σου πω, με ποιο τραγούδι σου πιστεύεις ότι γίνεται περισσότερο χαμός στα live? Αν έπρεπε να πεις ότι με αυτό πάντα, ρε παιδί μου, που, και, ό,τι και να συμβεί, ποια φάση και να είσαι και εσύ, το κοινό, οι συνθήκες, πάντα θα γίνει λίγο χαμούλης.
1: Κοίτα, πάντα με το λάθος και πάντα με το τι σου έκανε και πίνεις και με το νερό και χώμα και με το δεν βάζεις μυαλό. Και με το δεν έχω διεύθυνση, ανάλογα την
0: κατάσταση.
1: Ανάλογα, ναι, κάποιες άλλες φορές, ας πούμε, μπορεί να. Αυτά όμως είναι τα πάντα μου.
0: Και είναι κάποιο που εσύ κάπως γουστάρεις πιο πολύ να λες, έτσι, λίγο να ξεχωρίζεις ένα από τα παιδιά σου που είπες.
1: Τα γέννη τα παιδιά μου.
0: Θα το πάμε και αυτό, το ζήτησα να κιόλας.
1: Κοίτα, ρε εσύ Θοδωρή, ξέρεις ότι τα τραγούδια όλα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Αλήθεια σου λέω. Μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια μου. Μ' αρέσει και το προσωπική επιλογή που δεν το λέω και συχνά. Μ' αρέσει και το Τετάρτη βράδυ που επίσης δεν το λέω συχνά. Δηλαδή,
0: πολλές φορές πιο... είναι τραγούδια που δεν τα λέμε συχνά, κάπως μας λείπουν.
1: Ναι, ή ας πούμε, μ' αρέσει ένα που έχω πει με το Στέλιο, το Ρόκο. Πω, τρελαίνω με αυτό το τραγούδι. Το τηλέφωνο σήκωσε, λύτρωσε με και απόψε. Η σιωπή με τρέλανε. Την κιθάρα μου έσπασα. Ναι, το βλέπεις μπροστά σου, έτσι. Την κιθάρα μου έσπασα, τα τραγούδια μου κλαίγαν. Μόνο εσένα θέλανε. Μόνο εσένα. Μια βουτιά στο κενό.
0: Τέλεια.
1: Ας πούμε, αυτό είναι μια τραγουδάρα που του λατρεύω. Κάθε φορά που λέω ένα τραγούδι συγκεκριμένο δικό μου, το δεν έχω διεύθυνση, μετά μου έρχεται πάντα να βάλω αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία, κάτσε να το ψάξουμε, θέλω να το ακούσουμε αυτό. Προς το παρόν θα πάμε στη Σερία Ελληνίδου. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 ή αν θέλετε να καλείτε στο 210-6835-722 να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τη Μελίνα Σλανίδου, είτε για αφιέρωση, είτε για ερώτηση, είτε για οτιδήποτε σας βασανίζει.

0: Οπα.
1: Άρα για ποιον είναι αυτοί που δεν εγκρίνουν?
0: Ποιος
1: είναι? Είναι ένα καλό ερώτημα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δηλαδή, άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Ναι, καλέ. Τέλος και τι εγκρίνει και δεν εγκρίνει ο καθένας? Ο καθένας κάνει τη ζωή του και τι μας αφορά εμάς. Δεν κατάλαβα.
1: Συμφωνώ.
0: Αρκεί να μην ενοχλούμε ο ένας τον άλλον.
1: Σαφώς.
0: Αλλά παρακαλώ πολύ, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τη ζωή του.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Η δικιά μας η ζωή και μας ανήκει, που λέει και ένα άλλο άσμα.
1: Α, έτσι θα το αφιερώσω μετά, γιατί όπως ξέρετε, σε λίγο μπαίνουμε στην ώρα των αφιερώσεων που είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν, 8-10 εδώ, εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη, Θοδωρής Μαραντίνης, Μελίνα Σλανίδου σήμερα εδώ. 6937-949-949 στο Viber. Μπορεί να στείλει ηχητικό μήνυμα και να μοιραστεί μαζί μας, ή γραπτό, και να μοιραστεί μαζί μας κάποιο τραγούδι που θέλει να αφιερώσει, ή κάποιο τραγούδι τη Μελίνα που θέλει να ζητήσει, ή κάτι που θέλει να ρωτήσει τη Μελίνα. Έχουν ήδη μαζευτεί κάποιες ερωτήσεις, θα τις ακούσουμε μετά. Και 2-10-68-35-7-22, αν θες να μιλήσουμε ζωντανά. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρνάμε για τη δεύτερη ώρα εδώ εκτός ρυθμού με Μελίνα Σλανίδου.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου, που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπου?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
22: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
24: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
23: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
25: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
27: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
1: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ εκτός ρυθμού όπως είμαστε κάθε Τετάρτη εξάλλου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σας βοηθάω να χάσετε τον εαυτό σας βρίσκοντας τον εαυτό σας παράλληλα όταν βγείτε εκτός ρυθμού. Αυτό είναι ακριβώς εδώ το concept, Μελίνα μου.
0: Ωραίο,
1: αρέσει. Σε αφήνω να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα, χωρίς δικαιώματα.
0: Σας βοηθάω να χάσετε τον εαυτό σας. Μ' αρέσει.
1: Ναι, πρέπει λίγο γιατί ξέρετε, έχουμε μπει σε μια τέτοια.
0: Ναι, είμαστε όλοι σε κάτι κουτάκι.
1: Ένα πρέπει ατελείωτο από πάνω μας που μας έχει βασανίσει πάρα πολύ. Κάπου λίγο φτάνει, άστο να πάει, άστο που λες και εσύ. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάποιες πολύ ωραίες ερωτήσεις από το κοινό και θα ήθελα να τις μοιράσω μαζί σου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η Φλόρα από την Κύπρο ρωτάει αν σου γινόταν ξανά πρόταση να είσαι κριτής σε talent show, θα το έκανες?
0: Εξαρτάται το talent show και το... όλα. Δηλαδή, αν
1: τους
0: ήταν
1: υπόλοιπους κριτές, ας πούμε, για τη στιγμή.
0: Το κόνσεπτ όλο πώς θα είναι. Δηλαδή, αν μου κάναν ξανά πρόταση, ας πούμε, για κάτι παραπλήσω με το voice, το πρώτο voice, θα έλεγα ναι, τρέχοντας. Δηλαδή, πέρασε πάρα πολύ ωραία σε όλο αυτό. Ναι, δεν είμαι αρνητική.
1: Ναι, ήταν μια ωραία εμπειρία συνολικά.
0: Ναι, ήσουν
1: και voice και X-Factor.
0: Και X-Factor.
1: Σε ποιο από τα δύο πέρασε το πιο ωραία, μπορείς να πεις?
0: Και στα δύο ήταν ωραία. Ναι, και στα δύο πέρασε ωραία.
1: Ωραία. Επίσης, μας ρωτάνε αν η φωνή σου είχε χρώμα, τι χρώμα θα ήτανε? Τι ναι. πιστεύεις?
0: Αν η φωνή μου ήταν χρώμα, θα ήτανε το ουράνιο τόξο.
1: Το ουράνιο τόξο. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Rainbow.
1: Γιατί έχει απ' όλα, γι' αυτό είναι και τόσο ωραία και τόσο μας συγκινεί.
0: Γι' αυτό και η ανιψιά μου με φωνάζει Rainbow. Μόλις το συνειδητοποίησα.
1: Είδες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Η Δήμητρα ρωτάει αν είχες κάποια στιγμή με φαν που σου έχει μείνει αξέχαστη. Κάτι ρε παιδί μου που κάπως. Είτε κωμικό, είτε γλυκό, είτε ακραίο, όπως θες τώρα, ότι θες να μοιραστείς μαζί μας.
0: Θα σου πω τώρα τη Γεωργία από την Κύπρο και δεν ξέρω τώρα ποιο κορίτσι ρωτάει. Αλλά είναι μια στιγμή που εγώ δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και κάθε φορά που τη βλέπω τη το λέω, γιατί έχει μεγαλώσει τώρα και έχει γίνει μια ολόκληρη γυναικάρα. Όπου είχα τελειώσει μια συναυλία στην Κύπρο και... είχα πει εκείνη την ημέρα ότι δεν θα μπορούσα να δω κόσμο γιατί ήταν απανωτές συναυλίες, ήταν πολύ κούραση, την επόμενη μέρα έπαιζα κάπου αλλού, οπότε έπρεπε να φύγω τρέχοντας. Κατάλαβες, πάντα δεν μπορούμε να δούμε τον κόσμο.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν από αυτές τις συναυλίες που δεν μπορούσα να δω τον κόσμο. Έλα που η Γεωργία λοιπόν ήθελε να με δει με τρέλα Και έριξε ένα κλάμα, κλάμα. Μιλάμε με, τι να σου πω, με λιγμούς, να κλαίει, να κλαίει. Και έρχεται λοιπόν ένας σεκιουριτάς και μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ σας πολλά, είναι ένα κορίτσι έξω, πόνεσε η ψυχή μου. Λέω, φέρ το κορίτσι, λέω, γρήγορα.
1: Φέρ το μου,
0: Ακύλα. Φέρ το, λέω, το κορίτσι γρήγορα και θα φύγουμε. Λέω, εντάξει, να το δω. Και έρχεται το κορίτσι μου και κλαίει με λιγμούς. Της λέω, αγάπη μου, όλα καλά. Εδώ είμαι, ζω. Την αγκάλιασα, τη φίλησα, τέλος πάντων. Από τότε λοιπόν αυτό το παιδί είναι μέσα στην καρδιά μου, έρχεται παντού.
1: Με τι ωραία, τι γλυκό.
0: Όλα τα... Είναι μια τριπλέτα κοριτσιών. Είναι η Ειρήνη, η Μίτα, η Βιολέτα και η Γεωργία. Που πάντα αυτά τα κορίτσια, τα τρία, τα έχω στην καρδιά μου, γιατί πραγματικά έχουν τόσο μεγάλη αγάπη, ρε παιδί μου. Μου δίνουν τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και τους το δίνω κι εγώ πίσω. Άφιλ, χωρίς φίλτρο.
1: Σκέψου και εσύ ποιο τραγούδι θα τους αφιερώσουμε, γιατί μπαίνουμε στην ώρα των αφιερώσεων.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μήπως κάνουμε σε αυτές μια αφιέρωση. Σκέψου το εσύ, έχεις χρόνο. Γιατί εγώ προς το παρόν πρέπει να ζητήσω τον λογαριασμό.

0: Πάνω Σκιάμος λοιπόν, θα έχουμε ετοιμάσει και μια πολύ ωραία βραδιά.
1: Παναγιώτης.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού, η οποία θα παίξει πολύ πολύ σύντομα. Να είστε έτοιμοι, περάσαμε εκπληκτικά με τον Πάνο Σκιάμο. Και έρχεται και η επόμενη νύχτα, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι. Οπότε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό για προσκλήσεις, γιατί ετοιμάζουμε μια ακόμα μοναδική νύχτα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα ηχητικά μηνύματα που σε ρωτάει ο κόσμος διάφορα πράγματα. Μελίνα μου, είσαι έτοιμη να ακούσεις κάτι?
1: Για πάμε.
0: Η συνονόματη Θεοδώρα λοιπόν θέλει.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω live αυτή τη στιγμή από τη Μελίνα το Νερό και Χώμα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να, μόλις η Θεοδώρα, η Θεού δώρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γιατί
0: εμείς
1: είστε δώρα του Θεού, εσείς.
0: Εγώ τα λέω, δεν μ' ακούνε.
1: Εσείς αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Να, αυτό θα πούμε, αρέσει, Θεοδωρή.
0: Να πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλεις, αλλά...
1: Θες να κάνεις το σταβέντο, το έχεις.
0: Να κάνω το σταβέντο.
1: Εγώ το έχω, μπορώ να τον κάνω, αλλά θες να το κάνεις.
0: Κάνε εσύ να κάνω εγώ τη Μελίνα, αν το έχεις.
1: Εγώ το έχω πάντως, να ξέρεις.
0: Δεν το έχω το ραπ του Μιχάλη ακόμα όλο.
1: Σε ένα πάλι
0: αλήθεια.
1: Κολλημένο το μυαλό μου και δεν σώνω.
0: Γι' αυτό καλά κάνω το εσύ.
1: Γιατί πήρες το κοινό, ναι.
0: Δώσε ένα ραπάρισμα. Ένα κάτι που δεν περιμένουμε πολύ από τη Μελίνα Σλανίδου.
1: Έλα, όχι, γιατί άμα έρθεις να με δεις θα το δεις. Ωραία, να κάνω το Μιχάλη το δικό μου.
0: Εγώ λέω να κάνεις και τα δύο.
1: Ωραία. Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα, να πλάσω αγάπη, να έχει άλλο χρώμα.

0: Σε σένα πάλι κολλημένο το μυαλό μου και δεν σώνω με τα λόγια μου. Μπερδεύοντα σε βλέπω και αγχώνομαι. Η γη κατά από τα πόδια μου δονείται, Παναγιά μου. Και πάλι αναρωτιέμαι, αφού ένα σώμα έχει η καρδιά μου.
1: Έλα.
0: Και τα φιλιά μου, μόνο ένα στόμα. Αποτελεί σχεδόν μυστήριο που αλλάζω όλο χρώμα. Και κάθομαι μονάχο μου και σκεφτούμε συνάμα. Αυτό που ζω είναι χαρά, ή μήπω

0: όμως πως αν σ' αγγίξω άλλη πληγή καινούρια πως θα ανοίξω.
1: Έλα παιδιά, εύκολο.
2: Ναι, ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο. Πάμε λοιπόν.
1: Είναι δύσκολο, θέλω.
2: Θες πιο δύσκολο.
1: Ναι.
2: Ωραία, μετά θα ακούσουμε Stairway, θα πεις Stairway to Heaven. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως στα Venom με Μελίνα.
1: Μ' αρέσει αυτό που λες.
2: Ναι, κάτσε να κάνουμε μια πρόβα. Βάζω κομμάτι να κάνουμε μια πρόβα.

0: Πίσω.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Εμείς εδώ προβάρουμε διάμεσα διάφορα πραγματάκια.
0: Πίσω, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τι έρωτας.
1: Αυτό με το Σταβέντο, πώς έγινε η σύμπραξη, πες μου λίγο γι' αυτό.
0: Ήμασταν με τον Μιχάλη την περίοδο που κάναμε το Voice, νομίζω την πρώτη, δεύτερη χρονιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, η πρώτη, okay. Δεύτερη χρονιά. Τότε μέναμε με τον Μιχάλη πάνω κάτω.
1: Α, okay.
0: Και μου λέει θα σου γράψω ένα τραγούδι, να το πούμε παρέα. Λέω πολύ ευχαρίστως, με μεγάλη μου χαρά. Μου είπε κατέβα κάτω να σου κάνω. Του λέω ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Έλα, θα σου φέρω καφέ εγώ. Κατέβα να το τραγουδήσεις.
1: Κατέβηκα έτσι, κάτω.
0: Κατέβηκα στο στουντιάκι, το είπα και το έφτιαξε. Και έφτιαξε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Εκπληκτικό, εκπληκτικό.
0: Ήταν ωραίο γιατί δεν το περίμενε κανείς εκείνη την περίοδο, δηλαδή να κάνουμε κάτι με τον Μιχάλη. Ήταν απρόσμενο και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τον Μιχάλη, τον θαυμάζω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άτομο τον αγαπώ πολύ. Αλλά και σαν καλλιτέχνη θεωρώ ότι είναι πολύ μοναδικός ο Μιχάλης.
1: Πολύ. Ναι, ανοιχτόμυαλος και πολύ διαφορετικός. Πολύ. Λοιπόν, ο Σταύρος τώρα λοιπόν έχει κάτι για σένα.
2: Γεια σας, παιδιά. Θέλω να ακούσω το λάθος από τη Μελίνα Ασλανίδου και το αφιερώνω στην πρώην μου.
0: Ωραίο.
1: To the point.
0: Μπράβο, ρε Σταύρο.
1: Συγκεκριμένος, σαφέστατος.
0: Γεια σου, ρε Σταύρο.
1: Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τίποτα παραπάνω.
0: Τίποτα, είναι τέλειος ο Σταύρος. Correct.
1: Λοιπόν, το λάθος για την πρώην του Σταύρου.
0: Λοιπόν, άντε. Να συγκινήσουμε. Από μένα πρέπει να τα ακούσει live.
1: Λίγο έτσι. Δώσε μας λίγο live. Θα μας δώσει τώρα που μας έφτιαξες.
0: Να ξέρει. Όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή.

0: θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή. Γύρνα ρε κορίτσι μου. Κοίτα τι σου αφιερώνει ο Σταύρος.
1: Μα βλέπεις, βλέπεις. Πάρε λίγο το μήνυμα ολόκληρο όμως.
0: Γύρνα, σ' αγαπάει ο άνθρωπος.
1: Πρώην Σταύρου, πάρε μήνυμα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το λάθος για την πρώην του Σταύρου. Ελπίζω να πήρε το μήνυμα και να ήταν σαφές. Νομίζω πως ήταν. Έχεις πολλά φιλιά από Νέα Υόρκη, από τη Δέσποινα.
1: Φιλάκι στη Νιου Υόρκ, τι ωραία.
0: Τι καιρό έχει, πες μας λίγο, από τι καιρό έχει στη Νέα Υόρκη, στείλε μας ένα μήνυμα να ξέρουμε.
1: Ναι, και τι ώρα είναι τώρα εκεί άραγε.
0: Τι ώρα είναι εκεί, όντως, καλή ερώτηση, δεν θυμάμαι. Είναι 7 πίσω, είναι.
1: Το έχω στις ώρες, ναι.
0: Έχεις παίξει.
1: Ναι.
0: Έχεις παίξει.
1: Πολλές φορές. Ωραία. Αγαπάω Νιου Υόρκ.
0: Και μια που χρησιμοποίησα το ρήμα παίξει, πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι. Τώρα που σε βρήκαμε έτσι.
1: Πάμε, γιατί να σου πω κάτι, τώρα με έχεις μάθει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχω μάθει πλέον να παίζω παιχνίδια μαζί σου. Ωραία, πάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και δεν θα πρέπει να πεις ναι ή όχι.
1: Πάλι.
0: Δεν μου έχει πειράζει.
1: Πάμε ένα πρωτότυπο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, έχεις 10 δευτερόλεπτα για να ονομάσεις 10 τραγούδια ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, του Γιάννη Πάριου. Εντάξει, θέλουμε σε 10 δευτερόλεπτα να πεις 10 τραγούδια του Γιάννη Πάριου.
1: Εγώ.
0: Και τίτλους, ναι. Όχι να τραγουδήσεις, τους τίτλους μόνο. Εντάξει, θα κάνω εγώ το timer, να ξέρεις, θα είμαι με το μέρος σου. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι. Κάτσε να συντονιστώ λίγο.
0: Πάρε βαθιές αναπνοές. Εντάξει, 15 δευτερόλεπτα.
1: 15.
0: Για να έχεις και μια ανάσα ανάμεσα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Βάλτε εκεί τίποτα να βλέπω.
0: Ο χρόνος σου μετράει από τώρα.
1: Το σημάδι του 10. Έρωτα. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Τόσα γράμματα. Από την καρδιά θλιβερό τοπίο. Ανήμερα 7, του έρωτα. Άστο να πάει, 5, άστο. Την αγαπούσα, το παραδέχομαι. Φταίμε και οι δυο. Σε χρειάζομαι. 2, να λοιπόν, γιατί σε αγάπησα.
0: 2, παρακάτι, 2, παρακάτι.
1: Σε γυρεύω.
0: Ένα και κάτι. 1,2.
1: Ναι, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
0: 1,6.
1: Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Άστο να πάει, άστο να πάει, άστο. Και το δε σ' αφήνω, δε σ' αφήνω. Κύκλος γίνομαι και σβήνω.
0: Πώς είπε, 32 είπε. Πολύ καλά πήγε και αυτό το παιχνίδι. Είσαι παιχνιδιάρα τελικά, είσαι του παιχνιδιού, είδες.
1: Είμαι Πάριος, είμαι καψούρα με τον Πάριο και τον λατρεύω. Είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης, τον λατρεύω. Και δεν είπα το γράμμα, ντροπή.
0: Πω πω τραγουδάρα.
1: Και δεν είπα και πόσα άλλα που έχουν κάνει μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Και πόσα άλλα, πολλά. Με τον Χάρη που έχουν κάνει κάτι τραγουδάρες. Ανήμερα του έρωτα.
0: Και
1: ο Καλλιμοναξιά. Έχουμε δουλέψει μαζί στην Ιερά Οδό. Και μαζί με τον Μιχάλη Σταβέντο τότε.
0: Α, παντού ένα Σταβέντο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Παρεμπιπτόντω, για να ξέρει, στην Νέα Υόρκη έχει συννεφιά. Οπότε μην πα.
1: Συννεφιά,
0: Όχι, μην πα. Μην εδώ.
1: Όχι, αγαπάμε όμω, θέλουμε το φως μας. Το φως της Ελλάδας.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Πέγκυ Ζήνα και ερχόμαστε πάλι. Έχω και άλλο παιχνίδι.
1: Αγαπημένο μου κορίτσι.

0: τραγουδάρα λοιπόν από την Πεκιζίνα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πριν πάμε στο μήνυμα που θα μας συνοδεύσει με τραγούδι, έχω. Περίμενε φρέσκο μήνυμα. Περίμενε.
1: Φρέσκο, λοιπόν, φέρτο μου.
0: Εδώ η Γεωργία από Κύπρο. Το κορίτσι που έκλαιγε πριν 10 χρόνια συναυλία σου. Τότε ήμουν 10 και τώρα είμαι 22. Μεγάλωσα λίγο, λέει, από τότε. Αλλά η αγάπη μας έμεινε η ίδια. Ίσως και ακόμα μεγαλύτερη.
1: Και απαράλλαχτη. Έχει λοιπόν, μεγαλώσει, αλήθεια.
0: Ναι, λέει, θα να είναι διπλό σου, όπως ξέρεις. Η γνωστή τριπλέτα Γεωργία, Ειρήνη, Βιολέτα.
1: Τα κορίτσια μου, ναι. Αγάπη μου.
0: Πάρα πολύ τα κορίτσια που στείλανε αυτό το γλυκό μήνυμα και μας ακούνε. Λοιπόν, η Νίκη ζητάει ανήμερα του έρωτα.
1: Ανήμερα του έρωτα, τα πάντα σου φανέρωσα για μένα.
0: Το αφιερώνουμε κάπου ή το απλά στη Νίκη?
1: Το αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, υπέροχη τραγουδάρα.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Πω, ρε παιδί μου.
1: Και άλλα τόσα εκεί πέρα.
0: Θα γράψουν κι άλλο, πιστεύεις, θα γράψουν κανένα ακόμα, θα μας πούνε.
1: Εγώ νιώθω ότι γενικά είναι τέτοιες πηγές δημιουργίας. Και ο μεγάλος μας Γιάννης Πάριος.
0: Και ο μεγάλος και ο μεσαίος.
1: Και ο Χάρης. Και ο Χάρης. Και γενικά όλο το. Όλη η ρίζα. Δεν ξέρω. Τόσο δυνατό DNA. Αλλά τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν είμαι.
0: Εγώ πιστεύω θα περιμένουμε κάτι ακόμα.
1: Εγώ έτσι, περιμένω
0: έχω
1: πάντα.
0: Ένα τέτοιο feeling.
1: Δεν σταματάει αυτό. Δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει. Συμφωνούμε. Λοιπόν, η Ειρήνη μας έχει.
1: Ευτυχώς δηλαδή.
0: Ευτυχώς
1: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, η Ειρήνη μας έχει στείλει ένα μήνυμα για να ακούσουμε.
2: Αγαπημένη μου Μελίνα, εγώ θέλω να ακούσω τα ψηλά τα κουνιά και θέλω να αφιερώσω στη Γεωργιάν και στη Βιολέτα γιατί είναι το τραγούδι μας. Δεν βάζει μυαλό γιατί ποτέ δεν βάζουμε.
1: Έτσι, κορίτσια μου, και να μην βάλετε ποτέ όπως το έχουμε πει. Θέλει τρέλα η ζωή. Νοστιμιά.
0: Παιδιά, είπαμε, πρέπει να βγούμε εκτός ρυθμού για να βρούμε τον εαυτό μας. Τα λέω εγώ.
1: Καλά τα λες.
0: Ποιος με ακούει όμως.

0: δεν βάζεις μυαλό. Και έμεινες εδώ να παίξεις κι άλλο παιχνίδι, γιατί δεν βάζεις μυαλό.
1: Δεν βάζω μυαλό, τώρα δεν είναι σπαϊμένα, ωραία.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Γιώργος Σοφάνης, βεβαίως, ναι. Τι θα κάνουμε.
0: Γιώργος Σοφάνης, ο κύριος Γιώργος που το λέω κι εγώ.
1: Κύριος Γιώργος.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα σου πω κάποια παιδικά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσα θες. 7, 8.
1: Τόσο πολλά.
0: Όχι, άντε 3.
1: Τρία,
0: ήταν αντίστροφη πώληση αυτό, έτσι ως 3 θα έλεγα. Απλά είπα το 7-8 ώστε το 3 να σου φανεί λίγο.
1: Τα ξέρω αυτά τα
0: λοιπόν. Λοιπόν, και είναι γνωστά παιδικά τραγούδια, όλοι πολλοί τα έχουμε τραγουδήσει, μας τα έχουν τραγουδήσει, αλλά εδώ είναι το twist και το challenge in this moment, ότι θα πρέπει να τα πεις με άλλο στυλ μουσικό.
1: Ωραία.
0: Ας πούμε, ξεκινάω και λέω, το Αχ Κουνελάκι το ξέρεις?
1: Ναι. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που δεν το φας.
0: Μια χαρά, αυτό, έτσι.
1: Ναι, είσαι δε ξένο που δεν.
0: Θέλω να το πεις σε μια βερσιόν, μια που ήταν έτσι και ημέρες τέτοιες, metal. Σαν να είσαι, έχεις τους μετάλλικα από πίσω και κουνελιάζεστε. Οπότε, μην αγχώνεσαι. Μεταξύ μας είμαστε εδώ στο στούντιο, 200.000 κόσμος ακούει και άλλοι τόσοι σε βλέπουν εκεί. Να λες το Αχ Κουνελάκι σε metal. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να το δουν και οι μετάλλικα και να σε
1: αναβάσουν. Και δεν ήμουνα και ποτέ metal, ρε παιδί μου.
0: Αλλιώς την πλάκα θα είχε η Μελίνα.
1: Ωραία. Αχ Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας.
0: Yeah, yeah.
1: Μέσα σε ξένο περιβολάκι. Τρύπες γιατί τρυπάς.
0: Έτσι, ρε παιδί μου. Είδες, έχει και τρύπες.
1: Το metal είναι πιο σκληρό, δεν είναι από αυτό. Αυτό μου κάνει λίγο γελάκ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σε ακαπέλα και
1: ελπίζω να μην το δεις ποτέ αυτό.
0: Σε ακαπέλα ήταν τόσο όσο μπορούσε να γίνει. Εντάξει, γιατί κανονικά θέλει και 32.000 κιθάρες.
1: Σωστό ήταν, δηλαδή.
0: Ήταν εκπληκτικό. Από εμάς έχεις 12 πόντους. Τόσο πάρα. Για το επόμενο θα σε αφήνω να διαλέξεις και τραγούδι. Λοιπόν, έχεις επιλογές μεταξύ Φεγγαράκι μου λαμπρό, Ήταν ένα μικρό καράβι ή το Ελεφαντάκι.
1: Όπου και το ήταν ένα μικρό καράβι, έχει μια ιστορία από πίσω, tragic.
0: Ναι. Διάλεξε τραγούδι και εγώ θα σου πω πώς θα το πεις.
1: Λοιπόν, και ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Πού ήταν. Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Ήταν ένα μικρό καράβι. Λοιπόν, θέλω να οραματιστεί, κλείσει τα μάτια σου, οραματίσω ότι είσαι στη Σκάλα του Μιλάνου.
1: Όχι,
0: είσαι τραγουδίστρια της όπερας. Δεν είσαι έτσι φίτο όπως είσαι τώρα. Είσαι τρεις φορές η Μελίνα Σλανίδου και σε λαμπρή έτσι οπερατική θέση θα τραγουδήσεις το Ήταν ένα μικρό καράβι με μεγάλο δράμα, καθώς ξέρουμε ότι το τέλος δεν ήταν ευχάριστο. Να θυμίσω ότι εσύ το διάλεξες.
1: Όχι ρε φίλε, είμαστε στο ζέσταμα, δεν έχω κάνει το ζέσταμα ούτε τίποτα, πάω στην όπερα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Πάρα πολύ καλά, πολύ καλά. Εμένα με έχεις κερδίσει.
1: Ήταν ένα.
0: Παιδιά είναι θεά. Το έκανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν θα έρθει ποτέ κανείς ξανακαλεσμένος σε αυτή την εκπομπή. Ήταν η τελευταία μας εκπομπή καλεσμένο. Ωραία, ωραία, μπράβο. Φαντάζομαι να έχει κάνει και ζέσταμα.
1: Λοιπόν,
0: ένα έμεινε.
1: Αυτό τώρα ξέρεις ήταν για τον δάσκαλό μου. Είδες. Χωρίς ζέσταμα ήρθα.
0: Μπράβο.
1: Πω, δεν
0: ξέρω.
1: Πού να ξέρω ότι θα με βάλετε να τραγουδήσω εδώ να παίξω.
0: Ωραία,
1: ωραία. Θα το πω σε πολλούς φίλους μας να έρθουν.
0: Να μην έρθουν. Μόλις βλέπουν ρυθμό, λέει το Θοδωρή, μα δίνει μπλοκ.
1: Άμα είναι Θοδωρή, μην σηκώσει.
0: Μην το σηκώσει, μην το σηκώσει, ναι. Λοιπόν, ή αν μη τι άλλο, αν πα εκεί, κάνε ζέσταμα. Τελευταίο.
1: Ωραία.
0: Πιο κοντά στο στυλ σου.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Θέλουμε το Abbe Bablom. Το έχουμε. Στιχουρικά.
1: Ωραία. Ναι, θα πάω.
0: Αλλά σε άμα ναι.

0: Κίθε Μπλόμ. Του Κίθε Μπλόμ.
1: Έτσι ρε παιδί μου, έτσι γίνεται γατάκια. Έτσι, άμα το έχεις, το έχεις. Αλλιώς μείνετε εκεί με τα hard playback σας. Άντε από εδώ πέρα. Ωραία.
0: Έλα, αυτό ήταν φανταστικό παιχνίδι.
1: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστώ, Βαλέρια. Λοιπόν, τίποτα. Άλλα δύο παιχνίδια έχουν μείνει με Μελίνα μου και φεύγεις. Μπουκάλα και πυθία έχουμε να παίξουμε μετά. Λοιπόν, καλοκαίρι σε πανηγύρι πηγαίνεις.
0: Καλοκαίρι αγκαλιά μου. Πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, χορεύεις. Τα δίνεις εκεί κανονικά.
0: Ναι, αν κάτσει, βεβαίως. Α, βέβαια πάω. Κυρίως, ξέρεις, πέρυσι πήγα σε ένα φανταστικό ποντιακό.
1: Α, πού?
0: Στο χωριό μου.
1: Πού είναι το χωριό,
0: χαμός έγινε, σταματήσαμε να χορεύουμε.
1: Αλήθεια. Είναι καλή φάση για αυτή. Γιατί ξέρεις τώρα, καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Όπως δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς φίξ. Γι' αυτό η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυρίου, μας καλεί να κάνουμε adopt ένα πανηγύρι. Άκου τώρα. Μπορεί να κάνεις adopt ένα πανηγύρι. Το ξέρεις. Μέσα από το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Άκου λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fixpavlabeer.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι.
0: Ένα πανηγύρι στην Ικαρία μπορεί να έχω.
1: Μπορείς να έχεις ένα πανηγύρι και 10 φίξ από μένα.
0: Στην Ικαρία.
1: Θα το ονομάσουμε το πανηγύρι της Μελίνας. Η φίξ λοιπόν θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα θα είναι και στην Ικαρία. Ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Λοιπόν, πάρε μέρος τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και...
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
6: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2-10-60-38-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω.
12: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha Kappa 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
21: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
1: Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Άλλη μια εκτός ρυθμού εκπομπή εδώ στο ρυθμό 949. Έφτασε προς το τέλος της. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είχα την τιμή και τη χαρά να έχω εδώ τη φίλη μου Μέλινα Σλανίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θοδωρή μου, εδώ. Ευχαριστώ πάρα
1: πέρασε
0: πολύ.
1: Λίγο ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα υπέροχο δίωρο. Μπράβο, μπράβο.
1: Να ξανάρθεις.
0: Θα ξανάρθω.
1: Θα έχουμε πιο πολλά παιχνίδια, στο υπόσχομαι.
0: Θα έχω κάνει και ζέστα.
1: Θα έχει κάνει και ζέστα και χορευτικά θα βάλουμε στο επόμενο, να ξέρεις.
0: Τέλεια, το έχουμε. Μα χορέψαμε κιόλα σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Τα κάναμε όλα.
1: Λοιπόν, να είστε συντονισμένοι στα social media της Μελίνας Ασλανίδου για να δείτε πού μπορείτε να την απολαύσετε όλο το καλοκαίρι.
0: Μελίνα μου, και να περιμένετε και ένα δίσκο που ετοιμάζουμε που είναι όλα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Οπάριος ανέκδοτα. Καινούρια και τραγούδια που έχει τραγουδήσει και μας τα έχει.
1: Αλλά είναι ένα γύρω από το Γιάννη Πάριο θα κινηθεί,
0: ναι,
1: αυτό δημιουργικά, ας πούμε.
0: Τη μεγάλη.
1: Τι ωραία. Αυτό πότε να το περιμένουμε? Έχετε πλάνο ή ακόμα είναι λίγο?
0: Το Σεπτέμβριο θα είναι ολοκληρωμένη η δισκογραφική δουλειά.
1: Άρα θα ακούσουμε επόμενο τραγούδι Σεπτέμβριο και φαντάζομαι λίγο αργότερα.
0: Ίσως και πιο νωρίς.
1: Ίσως και πιο νωρίς ακούω.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο απειλητικό ακούγεται αυτό. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, λοιπόν.
0: Πολύ.
1: Και να ξεκουραστεί και να περάσει όμορφα. Να ευχηθούμε στον Ακύλα να μα το φέρει. Καλή επιτυχία, να του στείλουμε.
0: Ακύλα, καλή επιτυχία.
1: Ακύλα, είμαστε σίγουροι ότι θα το φέρει και μετά σε περιμένουμε να έρθει εδώ να τα πούμε κιόλα. Εγώ πρέπει να σα αποχαιρετήσω λέγοντα όπω πάντα το θέμα τη επόμενη εβδομάδα. Γιατί κάθε Τετάρτη έχουμε ένα θέμα. Mm. Πέρα από το όταν έχουμε καλεσμένο, έχουμε ένα θέμα. Και γύρω από αυτό το θέμα βρίσκουμε ιστορίε και τραγούδια και τα λέμε εδώ με τον κόσμο.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, το θέμα που θα έχουμε την επόμενη Τετάρτη είναι το εξή. Ποιο τραγούδι αφιερώνει στον αγαπημένο σου ή not συνάδελφο στη δουλειά?
0: Άστο να πάει, άστο.
1: Αυτό ακριβώ θα αφιερώσω εγώ στη συνάδελφο αγαπημένη Μελίνα Σλανίδου.
0: Όρους για αγάπη μιλάμε.
1: Και κάπω έτσι θα σα αφήσω αφιερώνοντα αυτό την υπέροχη τραγουδάρα στη Μελίνα Σλανίδου. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη με Θοδωρή Μαραντίνη και να θυμάσαι ότι όταν βγει εκτό ρυθμού βρίσκει τον εαυτό σου. Φιλάκια, Μελίνα μου, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
4: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακιτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Altus Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Τσάρλι Ντός στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι. έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έξι λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη που κάθε Τετάρτη είναι εδώ με το Εκτός Ρυθμού. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα επειδή το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχει μπει η άνοιξη έτσι και θέλουμε λίγο την ανανέωσή μας. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω τα σως. Λοιπόν, στα πολυκαταστήματα Άττικα θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε λοιπόν αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Και αφού λοιπόν σας είπα τα σως της ανανέωσης, γιατί άνοιξη είναι αυτή, μας καλεί να ανανεωθούμε και να μαγέψουμε, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Κέτι Γαρμπή, Χρήστο Μάστορα, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια φυσικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Ρυθμός 949.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Πόσο μου αρέσει αυτή η τραγουδάρα. Βαλιάντης ομολογός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να μοιράζομαι μαζί σας μόνο όσα συμβαίνουν στην πόλη. Όχι μόνο δηλαδή, αλλά και όσα συμβαίνουν στην πόλη. Γενικά δεν θέλω να χάνετε τίποτα από ό,τι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Εκεί η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω φυσικά για Μαντώ Γαστεράτου, Γιάννη Κατινάκη, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο, τα αλάνια μας που σας περιμένουν στο νέο κατάστημα και που ειλικρινά σας το λέω θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη, φανταστείτε το λίγο, 65 τετραγωνικά μέτρα, τη Mood Engine έτσι λέγεται, η οποία γιατί λέγεται έτσι, γιατί προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong και τώρα πια είναι και στο The Mall Athens και έχετε την ευκαιρία να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, μπε στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, πότε είπαμε, την Παρασκευή 15 Μαΐου θα γίνει χαμός. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί είναι αυτή η μαγική φωνή της Ιουλίας Καλυμάνη. Με ξόδευσε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμούς 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Τρελαίνομαι. Από ρεμπέτικο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ταινίες.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και όχι απλά για ταινίες γενικά και άοριστα, για ταινιάρα. Brooklyn, αυτή είναι η ταινία που σας προτείνω σήμερα. Ουσιαστικά βλέπουμε μια κοπέλα να φεύγει από την Ιρλανδία και να πηγαίνει στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή. Στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε, όπως και όλες οι μετακίνησεις, δυσκολεύεται πάρα πολύ, αλλά σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό της, γνωρίζει τον κόσμο και μπλέκει σε ένα πολύ γλυκό, ρομαντικό έτσι story. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μετά πρέπει να διαλέξει την παλιά της τη ζωή ή την καινούρια. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε μπει ποτέ σε δίλημα, αλλά αυτή η ταινία είναι ό,τι πρέπει. Είναι ήρεμη, είναι όμορφη. Είναι από αυτές τις ταινίες που τις λέμε feel good. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε και μετά να μου στείλετε και τα σχόλιά σας. Βασικά τίποτα δεν πρέπει, αν θέλετε. Αλλά αυτό το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίσετε είναι το Jukebox. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και μάλιστα και αυτή η ταινία που σας πρότεινα είναι βασισμένη σε βιβλίο. Βλέπετε, τα βιβλία γίνονται ταινίες, γίνονται στιγμές παρέας. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη μηνιαία συνδρομή δική σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα πράγματα τα οποία αξίζει να δώσετε προσοχή, γιατί θα συμβούν στην πόλη και θέλω να είστε εκεί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
21: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
20: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
21: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
20: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
21: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
20: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
22: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
23: Το βάλε! Το βάλε!
24: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
23: Τρελάνε μας!
25: Τρίποντο! Τρίποντο!
23: Μεχάρα μου!
26: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
27: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
28: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Και ίσως το έχουμε ξαναπεί και πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακούστε όμως και κάτι ακόμη στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου, στην Τεχνόπολη, βέβαια. Χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α. Η Α θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας, είπαμε, να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και εντάξει, να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και φυσικά να φροντίσει και όσους από εμάς θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν. Πώς θα γίνει αυτό? Αν λοιπόν θέλετε να πάτε δωρεάν, η Α μοιράζει διπλές προσκλήσεις και μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Μπύρας Α έως 19 Μαΐου. Τώρα, πάμε πίσω στα δικά μας, έτσι λίγο να ανεβάσουμε την ένταση, να χορέψουμε βέβαια, γιατί αυτή είναι η Ρεαλινίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αναβήσεις Αντρέ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί εκτάκτως όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη από τις 10 το βράδυ, γιατί παίρνω σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη που έχει το εκτός ρυθμού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τώρα να ξέρετε, θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του που είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει. Βέβαια θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, λοιπόν εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιχοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ που όπως καταλαβαίνετε είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, για να βάλει και αυτό στο δικό του λατοπίπερο όπως καταλαβαίνετε, και είναι κάτι το οποίο δεν χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας προτρέπω να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια, και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Ρυθμός 949.
18: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
19: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ρυθμός 949.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: νέα κυκλοφορία.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by the E».
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 1.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ρυθμός 949.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ρυθμός 949.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.